0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, την χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη. Λίγη ώρα αργότερα όμως ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε ακόμη να καταλήξει σε διπλωματική λύση, αν και χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ανέντιμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι αθέτησε τη συμφωνία που επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν τα αποθέματά τους από εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμνή είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η Ιρανική πρόταση, η οποία εστάλει στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών Μεσολαβητών, αναφέρεται στην ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Στην πρόταση περιλαμβάνεται πρόνοια άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν την διαχείριση από το Ιράν των στενών του Ορμούς, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αμερικανικής Εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε πηγές της που δεν κατονόμασε, βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχαν στόχο στις αρχές Απριλίου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ίσο Λαβάν, Ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις που δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση διεξήχθη στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Ο Ευρωπαίος Επιτρόπος ανέφερε ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται σε μια περίοδο ταραχών λόγω και της ενεργειακής κρίσης, προσθέτοντας πως τα κράτη-μέλη πρέπει να εργαστούν από κοινού και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες. Είναι σαφές, ανέφερε, ότι όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέτουμε στα συστήματά μας, τόσο πιο ανεξάρτητοι θα είμαστε. Ο κύριος Γιόργενσεν εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι το στεγαστικό ζήτημα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών της Ένωσης, κατά την οποία θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο στεγαστικό τομέα. Απέπλευσε από την Τενερίφη της Ισπανίας το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο παρουσιάστηκε έξαρση περιστατικών χανταϊού μετά την απομάκρυση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις επαναπατρισμού υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα περιστατικά χανταϊού καθώς και 2 ύποπτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε για την πρόθεσή της να προσκαλέσει προσεχώς αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή μεταναστών στο Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνει άμεσα επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία του ραντεβού στη Βελγική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη σε συντονισμό με την Σουηδία θα ακολουθήσει δύο ταξίδια Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Αφγανική πρωτεύουσα για το ίδιο ζήτημα. Το 2025 οι Αφγανοί και οι Αφγανές ήταν μακράν η υπηκότητα που αντιπροσωπεύτηκε περισσότερο από κάθε άλλη στις αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν οικοδομείται μαζί με τους νέους της, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Παιδείας στις Βρυξέλλες. Ανέφερε ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι υπό την Κυπριακή Προεδρία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επένδυση στους νέους ανθρώπους και ως εκ τούτου προχώρησε η υλοποίηση βασικών δεσμεύσεων του προγράμματός της μέσω διαπραγματεύσεων και συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Από πλευράς της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδια για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες Ροξάνα Μιντζάτου ανέφερε ότι η αναθεωρημένη στρατηγική της Ένωσης για την νεολαία και τα αποτελέσματα του τελευταίου κύκλου του διαλόγου για την νεολαία ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στην διαμόρφωση πολιτικών. Ανακοίνωσε επίσης ότι στα τέλη του 2026 η Κομισιόν θα παρουσιάσει πακέτο μέτρων για την εκπαίδευση, το οποίο θα περιλαμβάνει και πρόγραμμα στήριξης βασικών δεξιοτήτων για σχολεία, όπου καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις. Σήμερα, 12 Μαΐου, ετοιμάται η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας και της υγείας. Η ημέρα συμπίπτει με την επέτειο γέννησης του πρωτοπόρου της σύγχρονης νοσηλευτικής Florence Nightingale, ενώ το φετινό μήνυμα του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών είναι «Οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας, ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές». Η Διεθνής ημέρα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των νοσηλευτών στα συστήματα υγείας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και αυξημένων αναγκών, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι ελλείψεις προσωπικού και η επαγγελματική εξουθένωση. Όλα είναι έτοιμα στη Βιέννη της Αυστρίας για τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Σήμερα διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός με την συμμετοχή της Ελλάδας και την Πέμπτη ο δεύτερος με την συμμετοχή της Κύπρου. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Για σήμερα είναι ορισμένη η δίκη για τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου που διαπράχθηκε στις 19 Νοεμβρίου στα Κονιά. Κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι 58χρονος, ο οποίος παραμένει υποκράτηση. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Την προηγούμενη δικάση μου, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζικύρου, ζήτησε αναβολή λόγω της ετοιμασίας βίντεο που καταγράφει πώς εξελίχθηκε το επεισόδιο και που ακόμη δεν είναι έτοιμα, όπως ανέφερε στο δικαστήριο. Ο κύριος Χατζικύρου ανέφερε ακόμη πως εκκρεμούν εκτός από τα βίντεο και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα ζήτησε, όπως ο 58χρονος, παραμείνει υποκράτηση επικαλούμενος στη σοβαρότητα των αδικημάτων. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου δεν έφερε ένσταση, ζητώντας να του δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό πριν από την επόμενη δικάσιμο. Το δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την υπόθεση για σήμερα και ζήτησε, όπως δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό στην υπεράσπιση. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες έξω από το γραφείο Ευημερίας, όταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών από την Παλαιστίνη και την σύζυγό του αντέδρασαν για την έξωση που τους έκαναν από το διαμέρισμα που διέμεναν στην Κάτω Πάφο. Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος είχε προσφύγει στην δικαιοσύνη διότι για τρία χρόνια δεν της καταβάλλονταν τα ενοίκια. Χθες, λειτουργοί του γραφείου Ευημερίας και μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο υποστατικό προκειμένου να εκτελεστεί η διαδικασία της έξωσης. Ο άνδρας με την οικογένειά του μεταφέρθηκαν στο επαρχιακό γραφείο Ευημερίας προκειμένου να διευθετηθεί η διαμονή του ιδίου και της οικογένειάς του. Όταν οι λειτουργοί του γραφείου Ευημερίας του ανέφεραν ότι θα του διαθέσουν ποσό 300 ευρώ ώστε να διαμείνει με την οικογένειά του σε ξενοδοχείο για την επόμενη εβδομάδα, αυτός άρχισε να αντιδρά και να φωνάζει, ενώ αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία, ξάπλωσε μόνος του στο πάτωμα, προσποιούμενος ότι χτυπήθηκε. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, που του πέρασε χειροπέδες για την αναστάτωση που προκαλούσε, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του πίστηκαν να μεταφερθούν στο ξενοδοχείο που είχε διευθετήσει το γραφείο Ευημερίας. Ωστόσο, το απόγευμα η γυναίκα και τα παιδιά της επέστρεψαν στο γραφείο Ευημερίας, αναφέροντας ότι θα μείνουν εκεί καθώς δεν τους αρέσει το ξενοδοχείο. Η αστυνομία εντόπισε την Δευτέρα μια σωρό σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου, κοντά στο Πρετόρι. Διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 79χρονο που είχε καταχωρηθεί ως ελείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της χώρας, γι' αυτό και επιδιώκει και ζητά να του δώσουν την δύναμη να διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο στην Βουλή, τόνισε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Το Δημοκρατικό Κόμμα, πρόσθεσε, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις με επικοδομητικό τρόπο και να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Το δίκο, συνέχισε, μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να διατηρήσει το δίκο τον πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό του ρόλο. Οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή για την Κύπρο και ειδικότερα για την Πάφο δεν σχετίζονται πλέον με την ασφάλεια της χώρας, αλλά με το κόστος της ενέργειας που επηρεάζει τις αερομετοφαρές και την αύξηση γενικότερα των κατασκευών, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Γιώργος Μάης. Αν, πρόσθεσε, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές σε όλους τους τομείς. Μέχρι στιγμής, συνέχισε, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στις τουριστικές επιχειρήσεις, τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό, όμως, συνέχισε, πλήττονται και άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών. Η Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή θα συνεχίσει το ερχόμενο Σεπτέμβριο τις ανασκαφές στην Κάτω Πάφο, στο σημείο δυτικά του Φάρου, όπου εντοπίστηκε τμήμα του κτηρίου που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο, πιθανότατα τον 1ο με 2ο αιώνα π.Χ. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής Ευδοξία Παπουτσή
χαρακτήρισε ως έκπληξη το συγκεκριμένο κτίριο που εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι από την μελέτη των ευρημάτων θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Οι ανασκαφές συνέχισε επικεντρώνονται σε δύο περιοχές, την Μαλούτενα και την Αγορά, ενώ οι μελετητές αξιολογούν αυτή την περίοδο τα ευρήματα προηγούμενων ανασκαφών.

0: Δύο ανοιχτά ρεύματα φαρμακεία για απόψε. Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο. Και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει στην περιοχή, στην ατμόσφαιρα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ραδιοκόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απέπλευσε από την Τενερίφη της Ισπανίας το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο παρουσιάστηκε έξαρση περιστατικών χανταϊού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε για την πρόθεσή της να προσκαλέσει προσεχώς αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή μεταναστών στο Αφγανιστάν. Σήμερα, 12 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, τιμάται η Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας και της υγείας. Καλή σας ημέρα. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσογούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Εγκληματική αδιαφορία για την ενέργεια». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραπληροφορεί και ο Υπουργός Ενέργειας πελαγοδρομεί. Σοβαρές καταγγελίες για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων στον τομέα της ενέργειας εις βάρος της ΑΕΚ και των καταναλωτών διατυπώνουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΕΚ. Οι συντεχνίες καταγγέλουν ευθέως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για παραπληροφόρηση, ενώ αφήνουν σαφείς αιχμές κατά του Υπουργού Ενέργειας για αδράνεια και αδιαφορία. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά ότι ο Υπουργός Ενέργειας διέθεσε απεριόριστο χρόνο για συναντήσεις με συνδέσμους ιδιωτικών συμφερόντων την ώρα που δεν βρήκε χρόνο να εξετάσει τις εισηγήσεις της ΑΕΚ για διόρθωση των στρεβλώσεων στον τομέα της ενέργειας. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ΑΚΕΛ, να στηριχτούν οι κυπριακές επιχειρήσεις και η παραγωγή, πιέζονται από το υψηλό κόστος ενέργειας. Στο μικροσκόπιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ΙΜΑΤΣΙΝ, ειδικοί εισηγητές καταγγέλνουν πολιτικές παρεμβάσεις. Υψηλά κέρδη και μερίσματα από την Τράπεζα Κύπρου. Καθαρά κέρδη 121 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Προχωρά και στην απόκτηση ποσοστού 26% στη Wealth Hood και του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων από την CDB ύψους 150 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων αντίστοιχα. Καμία έκπτωση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα ανεχτούμε να χρησιμοποιηθούν οι σημερινές εξελίξεις ως πρόσχημα για οποιαδήποτε παρέμβαση ή αλλίωση στα δικαιώματα και ωφελήματα των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ, Στρατής Ματθαίου. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι Κύπροι νοσηλευτές παλεύουν καθημερινά και κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καύσιμα, τσουχτερές αυξήσεις 19% στη βενζίνη και 33% στο πετρέλαιο. Ο Υπουργός Ενέργειας λέει ότι δεν είναι σε άσχημο επίπεδο και δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Ακόμη, δυσίδικο ανοίγουν δρόμο επίσημης συνεργασίας με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Επιμένει το ΑΚΕΛ να υπάρξει διαφάνεια για το βίντεο γκέιτ και άνοιγμα της υπόθεσης του μαύρου βαν. Στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει η εφημερίδα, Ομόνια με τη στήριξη της διοίκησης ο Μπέργκα έβαλε μπρος για να δυναμώσει την Ομόνια. Πάφος FC Απόλλων, η Ευρώπη κλείδωσε, αλλά θα κυνηγήσουν την αναβάθμιση. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Πυρετός στα ύψη σε όλα τα κόμματα. Τελευταίο 12ήμερο ανεβαίνουν οι τόνοι για πόλωση του πολιτικού σκηνικού. κόντρα Οδυσσία Κέλ, Δίκο Άλμα, άνοιξε μέτωπο ο Οδυσσέας με τον Στέφανο. Σε υψηλούς τόνους κινείται πλέον η προεκλογική των κομμάτων με μαζικά πυρά και πολλά μέτωπα σε μια προσπάθεια να απολωθεί το σκηνικό και να κινητοποιηθεί το εκλογικό σώμα. Δυσσή Ακέλ στην κλασική κόντρα, το Δίκο στη μάχη του κέντρου με το Άλμα, ενώ ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και μετά τον Νικόλα Παπαδόπουλο άνοιξε μέτωπο και με τον Στέφανο Στεφάνου. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πρώην διελιστήρια, οικιστικές, εμπορικές και τουριστικές υποδομές. Το master plan της εταιρείας Eco Cyprus για την περιοχή των πρώην διελιστηρίων εισέρχεται στην τελική ευθεία των αδειοδοτήσεων. Στην κυκλοφορία, ο δρόμος Δερίνια Σωτήρα, στο έργο των 13,3 εκατομμυρίων, αναβαθμίζει την συνδεσιμότητα στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν παραμένουν τα αγκάθια και το αδιέξοδο. Έδρα XM Πανεπιστημίου Κύπρου στην τεχνητή νοημοσύνη. Τροκτικά και κίνδυνοι, ο Χανταγιός έφερε σε πρώτο πλάνο τα ποντίκια. Από την λεπτοσπήρωση και τον ενδημικό τύφο μέχρι τον Χανταγιό, οι ασθένειες που κουβαλούν μαζί τους και καταγράφονται στην Κύπρο, οι κίνδυνοι και οι τρόποι μετάδοσης. Οικιακά, φωτοβολταϊκά, μέρα παραμέρα, οι διακοπές τον Απρίλιο. Πιο συχνές έγιναν οι προσωρινές αποκοπές οικιακών φωτοβολταϊκών λόγω χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης παραγωγής στο διάστημα 4 Απριλίου και 4 Μαΐου. Σχεδόν μέρα παραμέρα επηρεάζονται για μερικές ώρες συστήματα στέγης. Τμήμα Φορολογίας ετοιμάζεται για το κλείσιμο εταιριών. Εντός καλοκαιριού το Τμήμα Φορολογίας θα ενεργοποιήσει τη νέα εξουσία που του εκχωρεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το φορολογικό σύστημα, ώστε να ασκεί πίεση στις επιχειρήσεις που έχουν φορολογικές οφειλές και στην ανάγκη να αναστείλει τη λειτουργία τους. Τουρκικές βλέψεις, αίσθησε πυράβλους TRG-300, ετοιμάζει παραγωγή drones. Η Άγκυρα χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα ως ορμητήριο και θέλει να ελέγχει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Κυπριακή Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανεμφάνιση Βρετανών μέσω της Λευκωσίας για πρώτη φορά μετά τον Brexit, υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετείχε σε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Δικαστικό λάθος, ανατροπή βαριάς καταδίκης, 22 χρόνια φυλάκιση για ναρκωτικά χθες από το εφετείο λόγω λανθασμένης σύνθεσης του κακουργιοδικείου. Ο 45χρονος θα περάσει εκ νέου αποδίκη για τα 15 κιλά κοκαίνης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Έκθεση ανακριτών ουδέν επαληθεύτηκε στα SMS της Σάντις. Κανένας ισχυρισμός που προβλήθηκε μέσω των μηνυμάτων της Σάντις δεν επαληθεύτηκε από την αστυνομική έρευνα. Έκθεση των ανακριτών στα χέρια του Κώστα Φυτηρή. Συνεισφορές φαρμάκων πληρώνουν ξανά ακριβά οι ασθενείς. Δεν τα βρίσκουν φαρμακευτικές εταιρείες και ΟΑΗ για τις συνεισφορές. Δεν υπάρχει χρόνος, οι ασθενείς πληρώνουν και ταλαιπωρούνται, φωνάζει η Ομοσπονδία Ασθενών. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη για την συνέχεια.

Ξεκίνησε έργα χωρίς να πάρει άδειες. Ο επενδυτής της Τρόζενας ενεργεί ως κράτος εν κράτη, γράφει η εφημερίδα. Σωρία παραβάσεων στην Τρόζενα εντόπισε σε επιτόπια επιθεώρησή του το Τμήμα Περιβάλλοντος. Εκχερσώσεις, χωματουργικά και εργασίες σε κατοικίες άρχισαν χωρίς να εξασφαλιστούν πρώτα οι προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες. Ζητήματα και με παρεμβάσεις εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 πάει για διάταγμα διακοπής εργασιών ο Επαρχιακός Οργανισμός Λεμεσού. ΕΟΑ και Τμήμα Περιβάλλοντος στρέφονται πλέον σε συνολική αξιολόγηση της ανάπτυξης στην Τρόζενα, απορρίπτοντας τη σαλαμοποίηση και ζητώντας ενιαίο master plan με συσσωρευτική μελέτη επιπτώσεων και για όλες τις επιμέρους αναπτύξεις. Η δημοσιοποιηθήσα μόλις χθες περιβαλλοντική μελέτη αποκαλύπτει σχέδιο για 64 κατοικίες, υνοποιείο, κατασκηνωτικό χώρο και υποδομές με συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας που φτάνει τα 132 άτομα. Αμφιβολίες αν πρόκειται για ήπια ανάπτυξη. Χανταϊός, χαμηλός κίνδυνος, αυξημένη προσοχή. Η συρροή περιστατικών στο κρουαζερόπλοιο κινητοποίησε τις υγειονομικές αρχές, όμως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται πολύ χαμηλός. Πώς μεταδίδεται ο ιός και ποια μέτρα προτείνονται εν ώψη διακοπών, κυρίως για όσους προτίθενται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό. Αξιωματούχοι στο μικροσκόπιο ιδιωτικές τους business. Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αξιωματούχων. Υποσύσταση ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή θα ελέγχει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έως και τους κοινοτάρχες πριν την ανάληψη του αξιώματος κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για 2 χρόνια μετά τη λήξη της. Κτηνοτρόφοι έκλεισαν δρόμους ένταση στο παλαιομέτωχο πριν το σημερινό διάλογο. Imagine προθεσμεί 60 ημερών στους ηγέτες, εφετείο ακύρωση καταδίκη του Ζαβράντονα, διέταξε επανεκδίκαση, Λάρνακα αναβάθμιση θεάτρων με φόντο το 2030. Τουρκία από δόγμα σε νόμο, η γαλάζια πατρίδα, Μάκης Κεραυνός προς 63ο συνέδριο της ΠΑΣΙΔΗ, μπαίνει φρένο στο μισθολόγιο. Ο Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε ότι έρχεται εξορθολογισμός του κρατικού μισθολογίου με συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, είπα Ιράν σε νέο αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την ως απολύτως απαράδεκτη. Αλεξάνδρ Στρούμπ, να μιλήσουμε με τη Ρωσία. Ο Φιλανδός πρόεδρος ζητά να αποκατασταθεί η επαφή με τη Μόσχα. Και Τράπεζα Κύπρου κέρδη 121 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο. Σε μια περίοδο βεβαιότητας, η Κύπρος οφείλει να συνεχίσει να εκπέμπει σήματα σταθερότητας, διαμηνύει ο επικεφαλής της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου. Και στο αθλητικό έθρο της εφημερίδας, το γήπεδο, στο καλό μάστρε επενθεί η αθλητικογραφία και η κοινωνία. Ο λόγος για τον επικεφαλή του αθλητικού ένθετου της εφημερίδας στο γήπεδο, του Δημήτρη Δημητρίου. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, η ώρα της ευθύνης για την μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Είναι παρέμβαση του Φρίξου Κουλέρμου, του εκδότη της αλήθειας, αυτή η παρέμβαση. Έπεσε η ποινή του Ζαβράντονα, πρωτοφανής απόφαση του εφετείου για τα δικαστικά δεδομένα. Διαπιστώθηκε κακοδικία λόγω αλλαγής της σύνθεσης του κακουργιοδικείου, το οποίο εκδίκασε σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών επιβάλλοντας 22 χρόνια φυλάκιση στον κατηγορούμενο. Κρίθηκε ότι η υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί εξ υπαρχής με άλλη σύνθεση του δικαστηρίου, με το 48χρονο να παραμένει υποκράτηση ως υπόδικος. Τραμπ στο τραπέζι ξανά το Project Freedom, ενώ απέρριψε ως απαράδεκτη την Ιρανική πρόταση για ειρήνη. Τράπεζα Κύπρου κέρδη 121 εκατομμυρίου για το πρώτο τρίμηνο. Ένταση στο παλιωμέτωχο έστησαν μπλόκα καταγγέλλοντας κινδύνους επιμόλυνσης από τη μεταφορά θανατωμένων ζώων. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, εκτός πραγματικότητας ο Υπουργός Ενέργειας, η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί πόσα πληρώνουμε για καύσιμα. Θεωρεί ότι οι τιμές δεν είναι σε άσχημο επίπεδο και πως το κράτος πήρε μέρος της αύξησης, ενώ η αλήθεια είναι πως την υπερκάλυψε. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού.

0: τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μας έχουν απομείνει 12 μέρες μέχρι τις εκλογές της 24ης Μαΐου. Λιγότερες ημέρες, την Παρασκευή κλείνει 22 Μαΐου. Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Μαΐου κλείνει η προεκλογική εκστρατεία. Άρα έχουν μείνει 10 σχεδόν μέρες ακόμη προεκλογικής εκστρατείας. Λέγαμε και χθες ότι αναμενόμενο είναι να ανεβαίνουν οι τόνοι όσο προχωρούμε προς την τελική ευθεία ή προς την ημερομηνία των εκλογών. Λοιπόν, χθες φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Σήμερα φιλοξενούμε τον επικεφαλή του Άλματος, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα σε όλους.
1: Είσαστε ένας από τους ταραξίες αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ανοίγεται συνεχώς μέτωπα. Η αλήθεια είναι ότι, δώσατε έτσι χρώμα στην προεκλογική εκστρατεία, αν μη τι άλλο, γιατί αυτό το οποίο παρατηρούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι μια υποτονικότητα. Θεωρείτε ότι αυτοί οι υψηλοί τόνοι βοηθούν το κόμμα σας ή βοηθούν τα παραδοσιακά κόμματα, κύριε Μιχαηλίδη?
2: Εντάξει, η αλήθεια, Κώστα, εμείς δεν επιδιώξαμε υψηλούς τόνους. Όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το debate που είχαμε την Παρασκευή στο Ωμέγα, πιστεύω ήταν ξεκάθαρο ότι προσωπικά δέχθηκα επίθεση από το Δύση, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή το Ανίτα Δημητρίου, τον Στέφανο Στεφάνου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ενώ στη δική μου τοποθέτηση είχα απλώς αναδείξει τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη συναγερμού, απαντώντας σε κάποια θέματα που είχαν πει η Νίτα Δημητρίου κυρίως. Για μας, αγαπητέ Κώστα, είναι προφανές ότι τα παραδοσιακά κόμματα μιλούν για τα θέματα διαφθοράς μόνο προσχηματικά. Δεν εννοούν αυτά που λένε. Είναι γνωστό ότι η διαφθορά δεν γεννιέται από το πουθενά. Γεννιέται, εμφανίζεται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το τι συμβαίνει είναι ότι όταν τα πρόσωπα αυτά είναι στελέχη κομμάτων, τα κόμματα ουσιαστικά σπέβδουν να προστατέψουν τα στελέχη τους. Αυτό είναι το κλασικό μοτίβο.
1: Λέτε, διαπαραταξιακή η διαφθορά και η διαπλοκή.
2: Και είναι διαπαραταξιακή, φυσικά. Ναι. Είναι σε όλα τα κόμματα. Δεν σημαίνει ότι οι επικεφαλείς των κομμάτων παίρνουν αυτιμίσεις. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι. Όμως το τι κάνουν είναι ότι ουσιαστικά προστατεύουν τα στελέχη τους και παίρνουν και αποφάσεις με γνώμονα ουσιαστικά πάντοτε το κομματικό τους συμφέρον. Και όχι, δεν έχουν πραγματική βούληση να πατάξουν τη διαφθορά. Και ο δικός μας ο ισχυρισμός, αγαπητέ Κώστα, είναι ότι το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά φαίνεται να απειλεί το σύστημα είναι το Άλμα. Και άλλα νεοφανή κόμματα μπορεί να μην είναι αρεστά στο σύστημα, όμως δεν θεωρούμε ότι τα άλλα κόμματα αποτελούν πραγματική απειλή για το σύστημα. Το Άλμα είναι το κόμμα το οποίο έχει θέσεις, έχει πραγματικό πρόγραμμα για το πώς μπορούμε να εξηγιάνουμε τη χώρα. Αυτό η εξηγίαση της χώρας σημαίνει πλήγμα στο σύστημα. Και είναι προφανές και ο τρόπος που συμπεριφέρονται έναντι μου, εμένα και των άλλων υποψηφίων μας και των στελεχών μας στα διάφορα πάνελ, είναι προφανές ότι πρότιστα τους απασχολεί τι θα κάνει το Άλμα.
1: Ναι. Αλλά είναι η διαφθορά το μείζον σήμερα πρόβλημα της κοινωνίας μας? Δηλαδή αυτό είναι το σήμερα το βασικό ζητούμενο? Ποια θα είναι η δύναμη η οποία θα μπορέσει να βάλει φρένο ή να χτυπήσει τη διαφθορά?
2: Ναι, να σου πω γιατί, Κώστα. Επειδή η διαφθορά είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί πολίτες και δεν το καταλαβαίνουν γιατί.

0: τελικά φροντίζουν τα κόμματα να δημιουργούν αυτή τη σύγχυση. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η διαφθορά δεν σημαίνει απλώς ότι κάποια μεμονωμένα πρόσωπα πλουτίζουν εις βάρος, δηλαδή καταχρώμενη τη θέση τους. Σημαίνει ότι πληρώσαμε 3 δισεκατομμύρια μίνιμουμ για τον συνεργατισμό. Σημαίνει ότι 7 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού ανατέθηκαν χωρίς καμία διαδικασία στην Αλταμίρα και τώρα αυτή η εταιρεία πετάει κόσμο έξω από τα σπίτια του. Σημαίνει ότι ο κόσμος κάθε 2 μήνες πληρώνει πανάκριβο ρεύμα επειδή υπήρξε το σκάνδαλο στο Βασιλικό. Άρα και το σκάνδαλο μετά στον τομέα της ενέργειας. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να αντιληφθούν ότι η διαφθορά δεν είναι κάτι γενικό και όριστο. Είναι αυτό το οποίο επηρεάζει κάθε μήνα την τσέπη τους.
1: Ναι, μπορεί κανείς να πει ότι είναι λαφασμένες πολιτικές αποφάσεις. Εσείς όμως πάτε ένα βήμα παραπέρα και μιλάτε για διαφθορά. Διαφθορά σημαίνει ότι υπάρχει χρηματισμός, υπάρχει...
0: Όχι κατά ανάγκη. Καταρχάς να πούμε Κώστα, ότι στον ορισμό της διαφθοράς, το νόμο περί της σύστασης αρχής κατά της διαφθοράς έχει τον κλασικό ορισμό που είναι και στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Διαφθορά είναι και η απλή κατάχρηση εξουσίας. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να έχεις βάλει μύδες στην τσέπη σου. Επίσης, διαφθορά είναι η διαπλοκή και η κομματική διαπλοκή. Όμως, Κώστα, σκέψου το εξής. Για παράδειγμα, στο Βασιλικό, που αν υπάρχουν θέματα τέτοια που παραπέμπουν ουσιαστικά σε ποινικά δικήματα, αυτά θα τα δούμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Όμως, σκέψου Κώστα, ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η απόφαση, για παράδειγμα, να κατακυρωθεί το συμβόλαιο με αυτή τη σκανδαλώδη διαδικασία στην κινέζικη κοινοπραξία και ο μετέπειτα χειρισμός της υπόθεσης, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό οφείλεται ναι σε ανικανότητα. Ρε παιδί μου, δεν το σκέφτηκα, δεν το ήξερα, δεν το κατάλαβα. Όταν όμως υπάρχει κάποιος ο οποίος τους τα λέει επισταμένα και προκλητικά λένε εμείς θα προχωρήσουμε και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και στην πορεία επιβεβαιώνεται ότι αυτά που τους έλεγε ίσχυαν. Τους λέγαμε ότι δεν έχει την τεχνική ικανότητα ο εργολάβος να ολοκληρώσει το έργο. Τους λέγαμε ότι δεν είναι νόμιμο να κατακυρώσουν γιατί θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει τα λεφτά πίσω. Και μου έλεγε με στόφο ο Χάρης Γεωργιάδης στη συνεδρία «Μα και να μας τα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίσω θα τα βάλουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό». Αυτά δείχνουν ότι δεν είναι θέμα, δεν το σκεφτήκαμε. Ήταν συνειδητές αποφάσεις στο συνεργατισμό Κώστα, το οποίο επίσης έχει διαλύσει έναν τομέα ο οποίος ήταν το αποκούμπι των αγροτών μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να θυμίσω ότι η Επιτροπή Αρέστη έγραψε ότι η ελεκτική υπηρεσία τους τα έλεγε και ότι αν εισακουόταν η ελεκτική υπηρεσία, έβαλε επιλέξει η Επιτροπή Αρέστη, ενδεχομένως σήμερα ο συνεργατισμός να είχε διασωθεί. Άρα, ας πούμε για το θέμα της ανταγωνιστικής αγοράς, αυτός ο σκανδαλώδης τρόπος που επίσης επιβαρύνει τους πολίτες κάθε μήνα στον λογαριασμό, κάθε δίμηνο. Τους τα λέγε το ΕΤΕΚ για αυτό το μοντέλο που έχουν εφαρμόσει. Δεν μπορούν να λένε ότι δεν το σκεφτήκανε. Δεν είναι απλή ανικανότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και φυσικά, Κώστα, για να συμπληρώσω, και απλή ανικανότητα να είναι. Δεν μπορεί να είσαι υπουργός να οδηγείς ένα οργανισμό όπως ο συνεργατισμός στη χρεοκοπία και να μην έχεις εσύ οποιαδήποτε ευθύνη και να γράφεις και βιβλία για την οικονομία και να παραδίδεις μαθήματα και μιλώ για τον Χάρη Γεωργιάδη και να παραδίδεις μαθήματα για την οικονομία στη χώρα και να... είναι απίστευτα πράγματα αυτά και ειδικά για την αστική ευθύνη υπουργών πρέπει να πω είναι από τα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε στην αναθέσμιση του κράτους. Δεν μπορεί οι υπουργοί να είναι ανεύθυνοι ουσιαστικά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι με δεδομένο αυτό ότι τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει κατά καιρούς τη διακυβέρνηση του τόπου με τον έναν είτε συνεργαζόμενα είτε από μόνα τους κλπ. Και μιλούμε τώρα για το ΑΚΕΛ, το ΔΙΣΥ και το ΔΙΚΟ, εσείς τους επικρίνετε για αυτά τα ζητήματα της διαφθοράς. Εάν οι πολίτες σας τιμήσουν με την ψήφο τους και δώσουν στο άλμα μια σημαντική κοινοβουλευτική δύναμη, τι θα κάνετε στη Βουλή δηλαδή, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε για να χτυπήσετε ακριβώς αυτό το σύστημα της διαφθοράς?
0: Ωραία, πολύ σωστό Κώστα, ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο θέσεων, οι οποίες θέσεις πρώτα απ' όλα δεν αφορούν μόνο τη διαφθορά. έχουμε 31 θεματικές, Κώστα, για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν μια κοινωνία. Οικονομία, εμπόριο, τουρισμό, υγεία, παιδεία, ό,τι σκεφτείς, αρχαιότητες, πολιτισμός, Υπουργείο Δικαιοσύνης, δημόσια τάξη, ό,τι σκεφτείς για όλα τα θέματα, έχουμε 31 θεματικές οι οποίες είναι στη ιστοσελίδα μας. Όμως, πράγματι, η αιχμή του δωρατός μας είναι ένα κείμενο πάρα πολύ προσεκτικό, επιστημονικά καταστημένο, που αφορά την αλαθέσμιση του κράτους. Ένα κείμενο περίπου 50 σελίδων, το οποίο πραγματικά είναι η δική μας πρόταση για το πώς θα αλλάξουμε τη χώρα σε σχέση με τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Γενικού Εισαγγελέα, την ενίσχυση των εξουσιών της Βουλής για να μπορεί να ασκεί καλύτερο κυριολεκτικό έλεγχο, την αλλαγή του συστήματος του τρόπου διορισμού των δικαστών στη βάση από κάτω, την αλαμόρφωση της δημόσιας υπηρεσίας. Τώρα, πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι είμαστε ένα κόμμα του κοινοφελούς ορθολογισμού. Είμαστε ορθολογιστές. Δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα από αυτά μπορούν να προέλθουν μόνο από την εκτελεστική εξουσία. Γι' αυτό και το όραμά μας επεκτείνεται στην πενταετία 28-33. Όμως, έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα κατάλογο 15 νομοσχεδίων. Το ένα έχει, μετά που τα καταστήσαμε και τα εξαγγείλαμε, το ένα ήδη έχει ψηφιστεί, που ήταν η κατάργηση του φορέα κοινωνικής στήριξης. 14 λοιπόν δράσεις, οι οποίες σχετίζονται, για παράδειγμα, με το θέμα της αστικής ευθύνης υπουργού, το θέμα του διαχωρισμού εξουσιών, το οποίο αραχνιάζει στη Βουλή και έχουμε σκοπό να το προωθήσουμε, θέματα ενίσχυσης της συλλογικότητας στην ελεκτική υπηρεσία.
1: Άρα έχετε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα πάρετε στη Βουλή.
0: Δεν αφορούν, οι προτάσεις μας αυτές δεν αφορούν μόνο θέματα διαφθοράς, αλλά αφορούν και θέματα, ας πούμε, προστασία πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας
1: ποια κόμματα, επειδή έγινε μία αναφορά χθες, έχω δύο ζητήματα που θέλω να σας ρωτήσω, που έγιναν αναφορές χθες από τον κύριο Παπαδόπουλο για το άρμα και για σας προσωπικά, και θέλω να τα σχολιάσετε. Το τρίτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έμεσα το έθεσε, με ποια κόμματα, με ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορείτε να συνεργαστείτε στη Βουλή εσείς, για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο να σχηματιστεί πλήρως.
0: Ωραία, θα πω ένα παράδειγμα, αγαπητέ Κώστα. Ετοιμάζουμε, πες, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι για τα θέματα προστασίας πρώτης κατοικίας. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ ορθολογική, πολύ προσεκτική. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχύθηκε το ΑΚΕΛ. Κατ' εμάς, η δική μας πρόταση είναι πιο ισοζυγισμένη. Παρέχει πλήρη προστασία για πρώτη κατοικία και κύρια επαγγελματική στέγη και κάποια προστασία για τα υπόλοιπα ακίνητα. Την καταθέτουμε. Εάν με αυτή την πρόταση δεδομένη το ΑΚΕΛ δεν θα έρθει, λέω, να τη στηρίξει, είναι επιλογή του. Εμείς θεωρούμε ότι τα κόμματα τα οποία είχαν κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν υπάρξει στο τραπέζι το οποίο μπορεί να αποτελέσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να περάσει, πιστεύω ότι θα έρθουν να το στηρίξουν. Όπως και εμείς, αν μπορούσαμε να στηρίξουμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχει το ΑΚΕΛ καταθέσει πρόταση για κατάργηση της χρυσής βίζας, το οποίο εκκρεμούσε μέχρι την τελευταία συνεδρία της Βουλής, το οποίο ήταν εισήγηση της ηλεκτρικής υπηρεσίας το 2023.
1: Άρα λέτε ότι σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα, θα μπορείτε να συνεργαστείτε και να στηρίξετε πρωτοβουλίες, είτε άλλων είτε δικές σας, σε συνεργασία.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ότι θα βρίσκουμε θέματα και θα προσπαθούμε να εντοπίζουμε συμμάχους ad hoc, όχι μόνιμους συμμάχους, αλλά πρόσωπα τα οποία θα ταυτιστούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Παπαδόπουλος, χθες αναφερόμενο στα διάφορα έργα και στην δραστηριότητά σας και τις πολιτικές σας, υπενθύμησε ότι ήσασταν πολέμιος της κατασκευής του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Το ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο που έθεσε είναι ότι όσο ήσασταν γενικός ελεγκτής, καλύπτατε τα σκάνδαλα του κ. Φέδωνος, επειδή ξέρω ότι έχετε και εσείς περιορισμό στο χρόνο σας, έχετε άλλη υποχρέωση. Έτσι, εν συντομία, αν θέλετε.
0: Ωραία, να πω καταρχάς, Κώστα, για τον δρόμο Πάφου Πόλης, ότι αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Πραγματικά, αυτό με τον δρόμο Πάφου Πόλης είναι μία προπαγάνδα, την οποία ξεκίνησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη και απλώς τώρα την έχει υιοθετήσει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Πρώτα απ' όλα, ζούμε το θέμα του αν εμποδίσαμε ή όχι, έστω και ένα λεπτό, το δρόμο Πάφου Πόλης. Το Σεπτέμβριο του 2017, στείλαμε επιστολή στο Υπουργικό Συμβούλιο με την εισήγησή μας να γίνει ο καινούριος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Είναι ο σχεδισμός μου, Κώστα, ότι αν εισακούταν η δική μας εισήγηση, ο δρόμος θα είχε ήδη ολοκληρωθεί και θα ήταν και πολύ καλύτερος, επειδή θα ήταν φιλικά, θα ήταν πιο φιλικός προς τις κοινότητες της περιοχής. Θα επιτρεπόταν η πρόσβαση των κοινοτήτων, όχι αποκοπή κοινοτήτων κλπ. Όμως, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη μας απάντησε σε καμιά εβδομάδα κάπου εκεί και μας είπε, κοιτάξτε να δείτε, κατ' εμάς, αυτά που λέτε είναι εκτός των αρμοδιοτήτων σας. Η άποψη είναι ότι δεν ισχύει αυτό που είπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μας είπανε. Άρα μας είπανε, κατ' εμάς, αυτά που λέτε είναι εκτός των αρμοδιοτήτων σας και η επιστολή σας θα αγνοηθεί. Αγνοηθήκαμε παντελώς. Πώς μπορεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη ή Χριστοδουλίδη να ισχυρίζεται μετά από 9 χρόνια που δεν κατάφεραν, στα κυπριακά δεν εξόρτωσαν, να κάνουν ούτε ένα μικρό κομμάτι του έργου να το ολοκληρώσουν, να έρχονται να ισχυριστούν ότι γι' αυτό ευθύνεται είτε η ηλεκτρική υπηρεσία είτε προσωπικά Οδυσσέας. Και το σημαντικό, Κώστα, για μας που αποκρύβουν από τους πολίτες είναι ότι ο δρόμος τον οποίο κατασκευάζουν είναι μια σκοτώστρα. Είναι ένας δρόμος εκτός.
1: Λέτε για το πρώτο τμήμα των δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Για
0: το
1: πρώτο
0: τμήμα. Το να κατασκευάζεις υποτιθέμενο αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων κυκλοφορίας είναι επινόηση πατέντα Ανίκου Αναστασιάδη και της κυβέρνησής του, το οποίο είναι εκτός κάθε προτύπου κυπριακού. Υπάρχουν και κυπριακά πρότυπα και παγκοσμίου πρότυπου. Είναι παγκόσμια πατέντα της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί πρέπει να πω και σε άλλη υποστάση σαν το σταθμό, όσον αφορά το θέμα του Φέδωνα Φέδωνος, είναι το επόμενο παραμύθι το οποίο ακούμε. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει εφεύρει ανύπαρκτα θέματα. Ναι, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που αφορούν κάποιες πρόσφατες καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυτές να διερευνηθούν. Ουδέποτε είχε η ηλεκτρική υπηρεσία οποιαδήποτε καταγγελία ενώπιον της, η οποία αφορούσε το Φέδωνα Φέδωνος και δεν την εξέτασε. Είχαμε μια καταγγελία το 2023, την εξετάσαμε επισταμένα, τη στείλαμε στην νομική υπηρεσία, στην αστυνομία, τον Οκτώβριο του 2023 και αυτή έκανα φαγούρα μέχρι το Γενάρη του 2026, όταν θυμήθηκαν να ξαναβγάλουν τα θέματα και τα εξετάζουν. Και έχω αντιληφθεί ότι τώρα υπάρχουν κάποια καινούργια θέματα τα οποία θα εξεταστούν. Να εξεταστούν. Είναι ψέμα ότι υπήρχε ποτέ στην ηλεκτρική υπηρεσία οποιαδήποτε καταγγελία μεταξύ μας, Κώστα, μεταξύ μας, ακούει όλοι πάθος και το χαίρομαι, για κανένα θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί θέμα ποτέ ότι ήρθε στην ηλεκτρική υπηρεσία και μπήκε στο σιρτάρι. Και επειδή γνωρίζω πως ενεργούσα, γι' αυτό μιλώ με αυτοπεποίθηση. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίπτωση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Πάρα πολύ. Είστε την καλά. Αγάπη μου στην Πάφο. Γεια σας. Γεια σας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.

Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα σας πούμε και για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της εντωμεταξύ και η σκόνη. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην μας ταλαιπωρήσει μόνο για πολλές μέρες ακόμη. Λοιπόν, σήμερα είναι ορισμένη στο κακουργιοδικείο στην Πάφο η υπόθεση του φόνου του Αλέξανδρου Αντωνίου που διαπράχθηκε στις 19 Νοεμβρίου σε έξω από περίπτερο στα Κονιά. Να σημειώσω, να υπενθυμίσω μάλλον καλύτερα, ότι σήμερα αναμένεται να απαντήσει ο κατηγορούμενος, ο 58χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση και βρίσκεται προφυλακισμένος, εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Και η βασικότερη εκ των κατηγοριών αυτών είναι ο φόνος εκπρομελέτης. Στην προηγούμενη δικάσιμη μου εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζικύρου, ζήτησε αναβολή λόγω της ετοιμασίας οπτικού υλικού που καταγράφει πώς εξελίχθηκε το επεισόδιο και δεν ήταν έτοιμο στα τέλη Μαρτίου. Ο κύριος Χατζικύρου ανέφερε ακόμη πως εκκρεμούν εκτός από το βίντεο και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα είχε ζητήσει τότε, όπως ο 58χρονος, παραμείνει υποκράτηση. Δεν είχε φέρει τότε ένσταση ο συνήγορος του 58χρονου και το δικαστήριο έδωσε αυτή τη δυνατότητα και όρισε την υπόθεση για σήμερα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει δοθεί όλο το μαρτυρικό υλικό στο συνήγορο υπεράσπισης, οπότε αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε απάντηση στις κατηγορίες. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι ο 58χρονος θα παραδεχτεί τις υπόλοιπες κατηγορίες πλην αυτής του φόνου εκπρομελέτης και αυτή θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν στην διάρκεια της δίκης.

από το αστυνομικό δελτίο στη σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή, κατοχή ναρκωτικών, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, πλαστοπροσωπεία και εντάλματα προστίμου, προχώρησε χθες σε βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 277 οδηγοί και 90 επιβάτες, ενώ ενεργήθηκαν 32 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 9 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 159 καταγγελίες που αφορούσαν παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 94 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν 6 οδηγοί θετικοί σε ναρκοτέστ. Κρατήστε το νούμερο, 36 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν 2 καταγγελίες και 6 οδηγοί ήταν θετικοί σε ναρκοτέστ. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης και για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, σημειώνει η αστυνομία, με αυξανόμενη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση. Και κάτι ακόμη που είχαμε χθες στην Πάφο, είχαμε μια επεισοδιακή έξωση οικογένειας με ανήλικα παιδιά, δεν πλήρωναν ενίκιο για 3 χρόνια. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες έξω από το γραφείο ευημερίας, όταν πατέρας 2 ανήλικων παιδιών από την Παλαιστίνη και την σύζυγό του αντέδρασαν για την έξωση που τους έκαναν από το διαμέρισμα που διέμειναν στην Κάτω Πάφο. Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, διότι για 3 χρόνια δεν της καταβάλλονταν τα ενίκια. Χθες λειτουργοί του γραφείου ευημερίας και μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο υποστατικό προκειμένου να εκτελεστεί διαδικασία της έξωσης. Ο άνδρας με την οικογένειά του μεταφέρθηκαν στο υπαρχιακό γραφείο ευημερίας προκειμένου να διευθετηθεί η διαμονή του ιδίου και της οικογένειάς του. Όταν λειτουργοί του γραφείου ευημερίας του ανέφεραν ότι θα του διαθέσουν ποσό 300 ευρώ ώστε να διαμείνει με την οικογένειά του σε ξενοδοχείο για την επόμενη εβδομάδα, αυτός άρχισε να αντιδρά και να φωνάζει, ενώ αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία, ξάπλωσε μόνος του στο πάτωμα προσποιούμενος ότι χτυπήθηκε. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, όπου του πέρασε χειροπέδες για την αναστάτωση που προκάλεσε, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του πίστηκαν να μεταφερθούν στο ξενοδοχείο που είχε διευθετήσει το γραφείο ευημερίας. Ωστόσο, το απόγευμα η γυναίκα και τα παιδιά της επέστρεψαν στο γραφείο ευημερίας, αναφέροντας ότι θα μείνουν εκεί καθώς δεν τους ικανοποιούσε το ξενοδοχείο το οποίο είχε διευθετηθεί. Αυτά για αυτή την υπόθεση, την επεισοδιακή έξωση οικογένειας από υποστατικό στην, από διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8, 12 του Μάη, και δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι είμαστε σε αυτή την χρονική περίοδο, με δεδομένη την κίνηση που παρατηρείται εδώ στην παραλιακή περιοχή της Πάφου. Περισσότερο μοιάζει με Φλεβάρι, με Γενάρη, παρά με Μάη, και εννοώ για την τουριστική κίνηση. Ακούγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες επαγγελματίες, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, ιδιοκτήτες κέντρων αψυχής, εστιατορίων, να είναι στα όρια της απόγνωσης και πολύ απογοητευμένοι για την κατάσταση που επικρατεί. Δυστυχώς οι ειδήσεις που έρχονται από διεθνή πρακτορία σε σχέση με, με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν πάμε για εκεχηρία, αλλά φαίνεται ότι πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση. Λοιπόν, είναι μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο Θάνος Μιχαηλίδης, τον οποίο ευχαριστούμε και καλημερίζουμε. Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα νέα δεν είναι καλά, δυστυχώς. Ελπίζαμε όλοι ότι αυτή η εκεχηρία θα κρατήσει και ότι θα καταλήξουν και σε κάποια συμφωνία. Βέβαια, από τη μια στιγμή στην άλλη τα δεδομένα αλλάζουν, όχι από ώρα σε ώρα, από μια στιγμή στην άλλη, από λεπτό σε λεπτό θα έλεγα. Λοιπόν, και τα πράγματα διαφοροποιούνται, αλλά η γενική εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν φαίνεται, δυστυχώς, ούτε δεν φαίνεται άμεσα τουλάχιστον να τερματίζονται ή να σταματούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, όλο και πιο κοντά είναι η προοπτική της συνέχειας και της κλιμάκωσης.
1: Έχετε δίκιο στην ανάλυση. Όσον αφορά το ξενοδοχειακό τομέα και γενικά τα τουριστικά, το τι πρέπει να κάνουμε εμείς και προσπαθούμε συνεχώς είναι πρώτα απ' όλα να κάνουμε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς και το Υπουργείο Τουρισμού για να δημιουργείται συνεχώς ενδιαφέρον και τελικά ζήτηση για την Κύπρο. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι να διασφαλίσουμε το εργατικό δυναμικό να μείνει στη βιομηχανία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την κρίση και να είμαστε έτοιμοι όταν η αγορά αλλάξει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αγοράς και να δώσουμε την εμπειρία που ο τουρίστας αναμένει και ξέρει από την Κύπρο. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το σήμερα, πρέπει να βλέπουμε και τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης και για του χρόνου. Έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες.
0: Αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχετε από τις αγορές, αυτή τη στιγμή έχει πλέον το θέμα της ασφάλειας, έχει κατά κάποιον τρόπο, το έχουμε απαντήσει, έχουμε πείσει ότι η Κύπρος είναι ούτως ή άλλως, ήταν πάντα δηλαδή, μόνοι μας το δημιουργήσαμε αυτή τη σκία, είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, και πλέον το πρόβλημα είναι η γενικότερη ψυχολογία του κόσμου που δεν έρχεται σε αυτή την περιοχή, προτιμά να πάει κάπου αλλού για να μην υπάρξουν απρόοπτα, και αυτό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή είναι οι περικοπές πτήσεων, αλλαγές των πτήσεων και η ανατροπή του σχεδιασμού των διακοπών των ανθρώπων, που είναι και το ενεργειακό, το κόστος δηλαδή. Πώς εσείς έτσι αξιολογείτε αυτή την κατάσταση?
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που αναφέρετε. Πρέπει όμως να πούμε ότι πρόβλημα Κύπρος αυτών των πραγμάτων ήταν και είναι πάντα ένας ασφαλής προορισμός. Το μόνο θέμα που έχουμε είναι ότι η Αγγλία ακόμα έχει ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο και η Αγγλία είναι η κύρια αγορά για την Κύπρο και ειδικά για την Πάφο. Άρα αυτό επηρεάζει τη ζήτηση από την Αγγλία για την Κύπρο μαζί με όλα τα άλλα που αναφέρεται, δηλαδή το κόστος του πετρελαίου και όλα τα διάφορα σίγουρα δεν βοηθούν όσον αφορά.
0: Επηρεάζει, θέλετε να πείτε, αυτή δηλαδή η οδηγία της Βρετανικής κυβέρνησης επηρεάζει τους πολίτες αν θα κλείσουν διακοπές να κάνουν στην Κύπρο, κύριε Μιχαηλίδη? Έχει τόση σημασία, ναι.
1: Έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι επηρεάζει και τουρισμό που έχει σχέση με επιχειρήσεις. Δηλαδή εταιρείες δεν στέλνουν τους εργαζομένους τους στην Κύπρο, διότι έχουν θέμα ασφάλειας και ασφάλισης. Άρα υπάρχει θέμα, ένας που δεν ξέρει την Κύπρο δεν θέλει να το ρισκάρει, διότι θα λάβει σοβαρά υπόψη την ταξιδιωτική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, αλλά σίγουρα κάποιους επηρεάζει.
0: Άρα είναι τροχοπέδι, δηλαδή αυτή
1: η ταξιδιωτική. Είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γίνονται ενέργειες.
0: Τι σας λένε οι κυβερνώντες που έχουν επαφές με αξιωματούχους της Βρετανικής κυβέρνησης? Αντιλαμβάνομαι και εσείς έχετε με συνεργάτες σας.
1: Και ο Πασιτσέ έχει πάει στην ύπατη αρμοστία της Αγγλίας εδώ στη Λευκοσία και η κυβέρνηση μας έχει κάνει διαβήματα. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο. Άρα διαβήματα έχουν γίνει και αναμένουμε να αλλάξει αυτή η θέση της αγγλικής κυβέρνησης. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι ένα από τα προβλήματα σύνολα τα άλλα που έχετε αναφέρει εσείς.
0: Μάλιστα. Μία παράμετρος για την οποία δεν ξέρω αν έχετε έτσι σαφείς πληροφορίες. Τι γίνεται με τα πτυτικά προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των ταξιδιωτικών οργανισμών?
1: Πού βρισκόμαστε? Τα πτυτικά προγράμματα έχουν μειωθεί κάποιες θέσεις, αλλά δεν έχουν αλλοιωθεί τα προγράμματα, δεν έχουν χαθεί προορισμοί, που είναι σημαντικό. Και αντιλαμβάνεστε και από την πλευρά των αερογραμμών θέλουν να πετούν με μια πληρότητα η οποία να είναι διώσιμη.
0: Δηλαδή έχουν βάλει μικρότερα αεροπλάνα, αν και έτσι.
1: Κάποιοι μπορεί να αλλάξουν τα αεροπλάνα, κάποιοι μπορεί να αφαιρέσουν κάποιες πτήσεις από το πτυτικό πρόγραμμα. Αλλά
0: δηλαδή αντί να κάνουν 5 πτήσεις, ας πούμε, για την Κύπρο, κάνουν 3, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό φυσικά μπορεί να αλλάξει, νομίζω ότι υπάρχει και αλλαγή στην ζήτηση.
0: Αν αυξηθεί η ζήτηση. Μάλιστα. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο έχει χαθεί, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Έχει χαθεί. Η απόδοση θα είναι χαμηλότερη, σαφέστατα, από πέρσι και ίσως και από προπέρσι.
0: Ναι, σίγουρα... Βέβαια, δεν συζητούμε τώρα, γιατί φέτος αναμέναμε ότι το πρώτο εξάμηνο θα είχαμε αύξηση της τάξης του 15, με βάση τους τι είχε καταγραφεί το Γενάρη και το Φλεβάρι.
1: Είχαμε θετική ροή, ναι, και φαίνεται ότι θα ήταν ίσως και καλύτερα από πέρσι, ναι, αλλά δυστυχώς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή οι απώλειες σε τι ποσοστό μπορούμε να πούμε? Ξεπερνούν το 50%, το 40%?
1: Όχι, κοιτάξτε, είμαστε γύρω στο 30%, αλλά πρέπει να το δούμε
0: σε σχέση με την περασμένη χρονιά. 30%, έτσι, που ήταν μια
1: χρονιά. Ναι, σε σχέση με την περασμένη χρονιά και την προπέρσινη που ήταν παρόμοιες. Ναι. Όμως το θέμα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι όσο μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι και οι απολώσεις είναι χαμηλές, η σημασία αυτής της χαμηλότερης απόδοσης στους καλοκαιρινούς μήνες είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη, διότι είναι οι μήνες που αναμένει η βιομηχανία να έχει κερδοφορία για να καλύψει τις ζημίες που έχει το χειμώνα, διότι έχει πάντοτε ζημίες το χειμώνα, αφού τα ξενοδοχεία είτε επολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Άρα αναμένουμε από τον Απρίλιο και δει μετά Μάη μέχρι τέλος του Οκτώβρη να κάνεις την κερδοφορία για να μπορείς να είσαι κερδοφόρος για τους 12 μήνες. Άρα όταν πούμε τώρα στο Μάιο, Ιούνιο, εάν οι αποδόσεις συνεχίσουν να είναι χαμηλές, τότε η σημασία αυτής της χαμηλής απόδοσης είναι ακόμα πιο σημαντική σε σχέση μιας χαμηλής απόδοσης, για παράδειγμα, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
0: Άρα αυτό το οποίο σήμερα, πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να αυξήσετε τις αφήξεις τουριστών στην Κύπρο, μία δεύτερη παράμετρος είναι το τι θα γίνει αν θα εξασφαλίσετε στήριξη από το κράτος για τον για την απασχόληση του υπαλληλικού σας προσωπικού. Μιλούμε τώρα για το Μάιο και τον Ιούνιο ή μόνο για τον Μάιο?
1: Εμείς ζητούμε και για τον Μάιο και για τον Ιούνιο, διότι εξ όσο διαφαίνεται, εντάξει, ο Μάης πλέον έχει
0: κλειστεί. Είμαστε ήδη στα μέσα του Μάη.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά αυτό είναι δεδομένο.
0: Ξαγγείλουν ότι τερματίζονται και υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πράγματα δεν θα διαφοροποιηθούν για τον Μάη.
1: Δεν θα διαφοροποιηθούν, όχι, ούτε για τον Μάη και πολύ λίγο για τον Ιούνιο. Δεν αντιλαμβάνεστε, τελειώνει και το χρονικό διάστημα που κάποιος έχει μπροστά του. Ναι. Για να αποφασίσει πού να πάει διακοπές και να κλείσει αυτές τις διακοπές. Άρα θεωρούμε ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος δεν μπορούν να έχουν ουσιαστικές αλλαγές. Εξού και ετοίμαστε τη στήριξη για το εργατικό δυναμικό για αυτούς τους δύο μήνες.
0: Μάλιστα. Πότε περιμένετε την απάντηση της κυβέρνησης?
1: Θεωρώ θα μας απαντήσουν στις προσεχείς ημέρες. Εξετάζουν τα αιτήματα, έχουμε δώσει πληροφορίες, στατιστικές. Έχουν και η κυβέρνηση τα δικά του στοιχεία που φαντάζομαι αναλύουν και εξετάζουν. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε απάντηση. Και ελπίζω θετική.
0: Ναι. Έχετε μειώσει τις τιμές, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Βέβαια. Έχουν μειωθεί οι τιμές των ξενοδοχείων και αυτό είναι ακόμα ένα θέμα, διότι αντιλαμβάνεστε.
0: Είναι τις τάξεις του 15, του 20%, γιατί
1: οι μειώσεις είναι, έχω ακούσει και μειώσεις πέραν του 20% και πέραν του 30%. Άρα έχουν γίνει ουσιαστικές εκτόσεις για να προσελκύσουν τουρίστες και αντιλαμβάνεστε αυτόν πλήττει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία των ξενοδοχείων και επίσης αυτές οι καινούργιες οι τιμές σημειωμένες αύριο μπορεί να είναι και οι βάσεις για τις τιμές για του χρόνου. Οι οποίες αυτές οι τιμές για του χρόνου προκαθορίζονται τώρα. Δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι η περίοδος που ξεκινά η βιομηχανία μας να δημιουργεί συμβόλαια για το καλοκαίρι του 27. Άρα είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, διότι εάν οι τιμές πλέον εδρεωθούν οι μειωμένες τιμές του 26, τότε θα πάει η βιομηχανία ακόμα πιο πίσω.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Αυτές οι τιμές απευθύνονται και στον εσωτερικό τουρισμό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Βέβαια. Πάντοτε ούτως ή άλλως οι Κύπροι είχαν ειδικές τιμές.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ισχύει και για τους Κύπριους αυτές οι εκπτώσεις τις οποίες. Λύστε μου μία απορία. Ακούω από πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι, ότι έχουν και έχουμε αυτά τα πακέτα της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή κάποιοι κλείνουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή, μία εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, και αυτό πολλές φορές σας δημιουργεί αναστάτωση γιατί, για τον προγραμματισμό σας. Ότι υπάρχει ζήτηση της τελευταίας στιγμής. Πώς εξελίσσεται αυτό το...
1: Να σας πω, φαίνεται τώρα λόγω και της αβεβαιότητας που δημιουργείται λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο κόσμος αποφασίζει την τελευταία στιγμή για να περιορίσει το ρίσκο του, έτσι. Ναι. Άρα, υπάρχει αυξημένη ζήτηση της τελευταίας στιγμής. Σίγουρα είναι δύσκολο να οργανώνει την επιχείρηση με αυτού του τύπου την ζήτηση. Ταυτόχρονα όμως καλύτερα να υπάρχει η ζήτηση της τελευταίας στιγμής παρά καθόλου.
0: Ναι, ασφαλώς. Ναι. Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες είναι καλοδεχούμενες αυτές.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αν σας ρωτούσα για την γενική εκτίμηση για το πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά, τι θα εκτιμούσατε, κύριε Μιχαηλίδη, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, εάν είναι όπως μείνει σήμερα, νομίζω ότι πλέον τα νούμερα θα είναι κοντά στο 23.
0: Μάλιστα. Θα είναι μια κακή χρονιά ως την πραγματικότητα.
1: Θα σας πω, ναι, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εάν τα εισοδήματα μας είναι του επίπεδου του 2023, ναι, τα λειτουργικά κόστη δεν έχουν σχέση με το 2023. Άρα, λόγω του ότι είναι πολύ πιο ψηλά πλέον τα λειτουργικά κόστη των ξενοδοχείων και όχι μόνο των ξενοδοχείων, ναι, αντιλαμβάνεστε τότε η κερδοφορία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτήν του 2023.
0: Ναι, θα μιλούμε για μεγαλύτερες ζημιές, όχι για κερδοφορία.
1: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, εάν μια βιομηχανία δεν έχει γίνει κερδοφορία, δεν μπορεί να επενδύσει πίσω στην επιχείρηση, να βελτιώνει το προϊόν σου κτλ. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε μακροπρόθεσμα μια κρίση και ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις και πώς αυτές οι επιπτώσεις αύριο μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Δεν ξέρω αν όλοι νιώθετε ότι σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα και λόγω καιρικών συνθήκων. Δεν είναι οι ηλιόλουστες μέρες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει μια καταχνιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψηλές νεφώσεις, του όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ή αν ήδη έχουμε και τη σκόνη συντροφιά. Θα μας τα εξηγήσει αυτό ο συμπολίτης μας, ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είναι καταχνιά ή είναι σκόνη αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στην Πάφο?
1: Είναι αυτό το οποίο, Κώστα, θα ακούσει και θα διαβάσει αρκετός κόσμος. Στα αιτία μας, μέσες και ψηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα ψηλές νεφώσεις, με την παρουσία ρεή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σκόνη η οποία όμως σε ψηλότερα στρώματα είναι πολύ μεγαλύτερη στις συγκεντρώσεις. Έχουμε αυτή την ικανότητα στο τμήμα να βλέπουμε καθ' ύψος τις συγκεντρώσεις σκόνης και για αεροναυτικούς λόγους. Σε μεγαλύτερα ύψη από χθες είχαμε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Στην επιφάνεια σε αραιές συγκεντρώσεις. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε αυτό το πρωινό στην Πάφο είναι κυρίως μέσες ψηλές και κυρίως ψηλές νεφώσεις με την παρουσία αραιής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Να πούμε, Κώστορη, στις υπόλοιπες επαρχίες, ιδιαίτερα εσωτερικό και ανατολικά, Λάρνακα, Μόχωστο, Λευκοσία, σήμερα έχουμε σκηνικό με ομίχλη το πρωινό, χαμηλές νεφώσεις. Άρα, πολύ διαφορετική εικόνα στις υπόλοιπες επαρχίες παρά στην δική μας.
0: Αυτό, πώς εξηγείται αυτό, το, από πού αποδίδεται αυτή η διαφορά?
1: Κυρίως στην ομοιομορφία του εδάφους εκεί. Εκεί έχουμε τις πεδιάδες της Μεσαωρίας, ιδιαίτερα στις περιοχές του εσωτερικού, που ευνοείται η δημιουργία της ομίχλης ακτινοβολίας, τις πρωινές αυγινές πρωινές ώρες. Αυτή η ανιομορφία του εδάφους της Πάφου δεν επιτρέπει τέτοια κατάσταση. Θα δούμε κάποιες τοπικές ομίχλες, κυρίως στην Πάφο σπάνια, αλλά θα είναι θαλάσσιες ομίχλες. Θα δούμε κάποιες υγρασίες αυξημένες, κάποιες ομίχλες θα δούμε σε...
0: Στη γνωστή περιοχή, στο Πολέμη, Στρουμπή, Πολέμη εκεί την Κοιλάδα.
1: Εκεί, εκεί υπάρχουν οι κοιλάδες οι οποίες βοηθούν στην δημιουργία. Στην πόλη της Πάφου σπάνιο να ξυπνήσουμε με ομίχλη. Το έχουμε δει φυσικά αρκετές φορές, όμως όχι
0: είναι,
1: τόσο συχνά.
0: Είναι σπάνιο φαινόμενο, ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Όχι τόσες φορές όσο το βλέπουμε στις προχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Γι' αυτό και στο δελτίο, αφού το αναφερόμαστε, γι' αυτό και στο δελτίο κυρίως τονίζουμε σε περιοχές εσωτερικού και ανατολικά. Είναι πεδιάδες εκεί, δεν υπάρχουν αυτοί οι λόφοι, αυτά τα βουνά, και ευνοείται ιδιαίτερα τα βράδια και αυγινές ώρες η δημιουργία της ομίχλης και ακτινοβολίας.
0: Άρα λοιπόν αυτό το σκηνικό θα το ζήσουμε σήμερα, αλλάζει αύριο ή θα μας συνοδεύει και τις επόμενες μέρες?
1: Κώστα, θα έλεγα ότι και αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη ένα παρόμοιο σκηνικό. Ενδεχομένως να δούμε θερμοκρασιακά 1-2 βαθμούς κάτω. Δεν είμαστε η πόλη με τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Παραδοσιακά το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Η Λευκοσία χθες άγγιξε τους 32 βαθμούς. Στην Πάφο είχαμε σχεδόν 24-25 βαθμούς. Πολύ πιο μεγάλη διαφορά γενικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην επαρχία της Πάφου. Θερμοκρασιακά θα είμαστε μέχρι και την Πέμπτη σε παρόμοιες καταστάσεις, 1-2 βαθμούς κάτω. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι παροδικό την Παρασκευή. Παρασκευή θα δούμε μια σταδιακά μέχρι την Παρασκευή θα δούμε πτώση θερμοκρασίας. Παρασκευή ενδεχομένως να είμαστε 2-3 βαθμούς στην Πάφο κάτω από αυτές τις τιμές που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα οφείλεται, Κώστα, κυρίως σε ένα πολύ ενισχυμένο πεδίο ανέμων, το οποίο θα μας επηρεάζει την Παρασκευή. Ούτε σε ψυχρές αέριες μάζες, ούτε σε εισβολές. Αυτό το οποίο θα μας επηρεάζει την Παρασκευή θα είναι ενισχυμένοι άνεμοι, που όταν υπάρχουν ενισχυμένοι άνεμοι δεν επιτρέπεται στην θερμοκρασία να ανέβει τόσο. Και θα έχουμε αυτό το σκηνικό παγκύπρια, ιδιαίτερα σε παράλληλες περιοχές. Σαββατοκύριακο ξανά μία μικρή άνοδο θερμοκρασίας, να επανέλθουμε στη θερμοκρασία.
0: Θα πέσουν οι ένταση των ανέμων το Σαββατοκύριακο ή
1: Σάββατο, Κώστα, θα πέσουν. Κυριακή στο πρώτο μισό θα έλεγα θα είμαστε σε μέτριες εντάσεις. Κυριακή απογευματινές προς βραδινές ώρες. Και κυρίως Δευτέρα θα είναι ένα πολύ πιο ενισχυμένο πεδίο ανέμων. από αυτό που θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτό διαφέρει στην πρόγνωση. Άρα θα έλεγα ότι κατά διαστήματα από την Παρασκευή μέχρι την Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε ένα ενισχυμένο πεδίο ανέμων στις παραλίες μας περιοχές, ιδιαίτερα παράλιες προσύνεμες περιοχές. Η επαρχία της Πάφου θα πληγεί περισσότερο. Όπως πάντα, όταν μιλάμε για προσύνεμες δυτικές περιοχές, η επαρχία της Πάφου θα πληγεί
0: είναι
1: περισσότερο.
0: Είναι η πρώτη που πλήττεται, έτσι.
1: Φυσικά. Ναι. Άρα, από πλευράς βροχών, τίποτα σημαντικό. Ενδεχομένως μικρές πιθανότητες να δούμε κάποια ελαφρά βροχή την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο σε ορεινές περιοχές. Από πλευράς βροχών, τίποτα σημαντικό. Αυτό το οποίο τονίζουμε είναι η παρουσία της πόλης μέχρι και την Παρασκευή σε αραιές συγκεντρώσεις.
0: Αλλά μετά την Παρασκευή απομακρύνεται.
1: Απομακρύνεται παροδικά, θα έλεγα, Κώστα. Είναι η περίοδος που δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνιμα θα έχουμε, δεν θα έχουμε σκόνη. Είναι η περίοδος που είναι σε έξαρση τα επεισόδια σκόνης. Υπάρχει μια συνεχής μεταφορά από τις βόρειες περιοχές της Αφρικής. Είτε περνούν οι συγκεντρώσεις κάτω από την Κύπρο, είτε πάνω από το νησί. Υπάρχει σκόνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, κατά πόσο αυτή μας επηρεάζει σημαντικά ή όχι, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως και αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Άρα, σκόνη θα έχουμε γενικά στην ατμόσφαιρα. Ναι. Αυτό το οποίο θα έλεγα, προσοχή στους ανέμους. Πεδίο ανέμων από την Παρασκευή και μετά, αρκετά ενισχυμένο κατά διαστήματα και θα έλεγα Παρασκευή, Κυριακή στο δεύτερο μισό της ημέρας, Δευτέρα, ένα ενισχυμένο πεδίο ανέμων, πολύ σημαντικό. Να το τονίσουμε, δεν έχουμε φαινόμενα βροχής, όμως αυτοί αν είναι ικανοί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Από πλευράς βροχών θα έλεγα καλύτερο διαφαίνεται η επόμενη εβδομάδα. Κάποια αστάθεια θα δούμε από μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, η επόμενη Τετάρτη και μετά. Θα δούμε κάποια αστάθεια στην περιοχή. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να πάρουμε κάποιες βροχές και στο άλλο Σαββατοκύριακο που είναι ανήμερα των εκλογών κάπου εκεί. Μια χαμηλή πίεση θα περνά νοτίως του νησιού. Ενδεχομένως να πάρουμε κάποιες βροχές. Αυτό θα διαφανεί σε βάθος πρόγνωσης. Προς το παρόν, παραμένουμε σε θερμοκρασίες υψηλές. Η επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται ότι θα επανέλθουμε στις θερμοκρασίες εποχής.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο που θα είναι το Σαββατοκύριακο των εκλογών, αν μπορεί να γίνει έτσι κάποια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη.
1: Είναι επίφοβο, Κώστα. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ενδεχομένως να υπάρχει μια χαμηλή πίεση νοτίως του νησιού που θα μας επηρεάσει. Από εκεί και πέρα, σε βάθος πρόγνωσης θα διαφανεί κατά πόσο θα δούμε ανήμερα εκλογών βροχές ή όχι.
0: Θα το ξέρουμε αυτό την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, ας πούμε.
1: Φυσικά, επόμενη περίοδο θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε εκεί για το Σαββατοκύριακο των εκλογών, που από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή αρκετός κόσμος ρωτά, επηρεάζεται σημαντικά το αν θα βρέξει ή όχι, αν θα πάει να ψηφίσει ή όχι.
0: Ναι, δηλαδή αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να κινηθούν και λοιπά, αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει. Από την άλλη, αν είναι ηλιόλουστος ο καιρός και καλός για παραλίες και λοιπά, κάποιοι ενδεχομένως και γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους αν θα πάνε να ψηφίσουν ή αν δεν θα πάνε, αν θα προτιμήσουν την παραλία. Πάση περιπτώσει, γι' αυτό έχει τη σημασία να δούμε τις καιρικές συνθήκες και το πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες. Λύστε μια απορία σε ένα Κροατή μας. Λέει ότι δεν θυμάται τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 30 χρόνια, πριν από 40 χρόνια, να έχουμε τόσο συχνά και τόσο έντονα φαινόμενα σκόνη στην Κύπρο. Έχει δίκαιο ή απλώς δεν καταγράφονται τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μας λένε κάθε μέρα τι γίνεται.
1: Ένα κόστος είναι ότι όντως από η καταγραφή των επεισοδίων σκόνης στο νησί γίνεται από το 20 και από το 2000 και μετά. Μια οργανωμένη προσπάθεια να συγκεντρώσουμε πληροφορίες αλλά και να αποδώσουμε αυτά τα επεισόδια επιστημονικά γίνεται από το 20 και μετά. Από το 2000 και μετά. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πολύ σωστή η αποτύπωση την οποία αντιλαμβάνεται ο ακροατής. Τα επεισόδια έχουν αυξηθεί και σε συχνότητα και σε ένταση. Ένα μέσο όρο, Κώστα, το είχαμε πει πολλές φορές εμείς εδώ στην εκπομπή. Ένα μέσο όρο 120 με 130 μέρες το χρόνο έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα, είτε σε υψηλές είτε σε αραιές συγκεντρώσεις.
0: Μία στις τρεις ημέρες δηλαδή.
1: Μπράβο. Και αυτή η τάση επιστημονικά πλέον είναι να έχουμε 1,7 μέρες περισσότερες το χρόνο με σκόνη στην ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η συχνότητα την οποία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Και γιατί αυξάνεται η συχνότητα των επεισοδίων? Αυξάνεται ο ρυθμός απερίμωσης της Βόρειας Αφρικής. Η περιοχή μας δηλαδή, όλη η γειτονιά μας βιώνει ό,τι βιώνουμε κι εμείς, Κώστα. Μία παραταμένη περίοδο ανομβρίας. Μην ξεγελιόμαστε με την πολύ καλή χρονιά τη φετινή. Είχαμε μία παραταμένη περίοδο 6 χρόνων που δεν είχαμε βροχές στο νησί σημαντικές. Και αυτό
0: όσο,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: ένα...
0: όσο παρατείνονται οι περίοδοι ανομβρίας, τόσο αυξάνονται ακριβώς, τα επίπεδα της σκόνης.
1: Παραταμένες περίοδοι ξηρασίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, απερίμωση περιοχών. Αυτό είναι οι δύο σημαντικοί παράγοντες και επίσης οι εισβολές, αυτές οι ψυχρές εισβολές που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές οι σφήνες χαμηλών πιέσεων με την κλιματική αλλαγή, τείνουν να κατεβαίνουν πιο νότια, δηλαδή να βρίσκουν πολύ πιο εύκολα τις βόρειες περιοχές της Αφρικής, να ανυψώνουν τις ποσότητες και να μας μεταφέρουν εμάς. Άρα ναι, η συχνότητα των επεισοδίων σκόνης, η τάση είναι να είναι αυξημένη η συχνότητά τους τα επόμενα χρόνια, αλλά και η έντασή τους. Να θυμίσω, Κώστα, ότι το είχαμε αναφέρει και εδώ, πέραν του φυσικού τρόπου ανύψωσης της σκόνης με χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο θα περάσει πάνω από τη Βόρεια Αφρική και θα μας μεταφέρει προς εμάς, μέσα από έρευνες έχουν δείξει έρευνες ότι ακόμα και ο τουρισμός στις περιοχές της Βορείου Αφρικής συντείνει αυτό το οποίο βλέπουμε πολλές φορές στα κανάλια ή στο ίντερνετ, να παίρνουμε κάποια αυτοκίνητα, να πηγαίνουμε σε ερήμους, να σπάζουμε την κρούστα που είναι 10 εκατοστά κρούστα της ερήμου, να σπάζει η κρούστα της σκόνης εκεί, και πολύ πιο εύκολα με μια χαμηλή πίεση να ανυψώνεται η σκόνη. Ακόμα και η τουριστική δραστηριότητα σε περιοχές ερημικές.
0: Αυτά τα σαφάρι που κάνουν κάποιοι, ακριβώς, πάμε για σαφάρι με γουρούνες στη Σαχάρα για παράδειγμα, το πληρώνουμε στο τέλος.
1: Ακόμα και αυτό λαμβάνεται υπόψη όταν μιλάμε για μια αύξηση της συχνότητας των επεισοδίων. Είναι μια πολύ παραμετρική εξίσωση. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον καιρό. Ναι. Και ακόμα και η σκόνη δεν είναι μόνο απλά η απερίμωση, οι παραταμένες περιόδοι ξηρασίας, οι πιο μεγαλύτερες σφήνες χαμηλών πιέσεων στην Βόρεια Αφρική, είναι ακόμη και η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή εκεί που συντείνει. Θα το δούμε πάρα πολλές φορές. Αν κάποιος παρακολουθεί, όπως έχουμε στο γραφείο, δορυφορικά την εξέλιξη ενός επεισοδίου, θα αντιληφθεί ότι δεν οφείλεται μόνο σε αυτές τις αυτό το οποίο έχω πει. Μπορεί και κάποιες διεργασίες να συντείνουν σε αυτό όταν υπάρχουν οι ευνοϊκές φυσικά συνθήκες στην ατμόσφαιρα.
0: Κύριε Ξάνθου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Να είστε καλά. Μια χαρά. Και από τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, τα είπαμε και για τη σκόνη και για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Θα πάμε στον ακριτικό πομό. Είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος, ο Ανδρέας Διονυσίου. Είχαμε χθες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο της πόλης Χρυσοχούς. Αρκετά θέματα στην ατζέντα. Αν έχει κανείς την υπομονή να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις, γιατί είναι ο μόνος Δήμος που με τις μεταδίδει ζωντανά live τις συνεδριάσεις, και αυτό το έχουμε επενέσει αρκετές φορές, λέω, αν έχει κάποιος την υπομονή να κάτσει να τους ακούσει, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει είναι ότι τρώνε πάρα πολύ χρόνο για να συζητούν πολλές φορές λεπτομέρειες, αυτονόητα, να μην καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Καλή σας μέρα, κύριε Διονυσή.
2: Καλημέρα, Κώστα, και σε εσένα και σε σας ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το σχόλιο που έκανα.
2: Πολύ, πολύ ορθά το έθεσες ότι μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις, διότι είναι ένα ζωντανός δήμος.
0: Το σχόλιο μου που, για το οποίο διαρωτήθηκα αν συμφωνείς, είναι ότι τρώτε πάρα πολύ χρόνο να συζητάτε λεπτομέρειες, να μην καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος.
2: Εχθές διήρκησε περίπου 5 ώρες οι συνεδριάσεις. Της Ολομέλειας, της Επιτροπής Προσφορών, του Συμβουλίου Προσφορών κλπ.
0: Ναι, ναι. Ήθελα, πέρα θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό με, με την Ένωση Αντιδημάρχων, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μου έκανε εντύπωση η συζήτηση που έγινε για το θέμα των κημητηρίων και για το κόστος που θα έχει κάποιος για να ταφεί στην περιοχή. Υπάρχει ένας διαχωρισμός για όσοι θα είναι αλλοδαποί ή Κύπροι ή μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Τι ακριβώς αποφασίσατε?
2: Έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των τελών που πληρώνει ο κόσμος για τις τάφους. Η πραγματικότητα είναι υπάρχει μια ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά το τέλος που χρέωναν οι διάφορες κοινότητες σε σχέση με τον Δήμο.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης στο Μωμό παραδείγματος χάρη είχαμε το πιο χαμηλό τέλος. Πληρώνουν το 250 ευρώ.
0: Για να πεθάνει κάποιος και να ταφεί, έπρεπε να πληρώσει και 250 ευρώ για να ταφεί στην περιοχή.
2: Και 150 για επανάληψη.

0: διπλός. Ο τάφος σίγουρα παίρνει περισσότερο χώρο.
1: Ναι, ή κάποιος, ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι ότι όταν λέμε διπλό τάφο, συνήθως εννοούμε οικογενειακό τάφο. Μπράβο, και δεν είναι κάποιοι ότι θέλουν μεγαλύτερο
0: όχι,
1: τάφο.
0: Είναι οικογενειακός τάφος. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Καλύπτει και μελλοντικούς.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, όταν επεκράτησε η δική μου η πρόταση κατά πλειοψηφία, 400 ευρώ μονός τάφος, 800 ο διπλός και 1500 για έναν είτε δικό μας είτε ξένο, ο οποίος δεν πληρώνει φόρο κημητηρίου.
1: Μάλιστα. Κάποιος δηλαδή ο οποίος δεν έχει περιουσία στην περιοχή.
0: Ζητά ο ίδιος να εξαιρεθεί.
1: Ναι, ή ζητάει
0: να... Εγώ δεν είμαι κάτοικος των Πομών, είμαι από τον Πομών Αθήμα και κατοικά.
1: Ναι, διότι για παράδειγμα ένας ο οποίος έχει ένα σπίτι, αλλά έχει σπίτι στον Πομό, αλλά ζει στη Λευκοσία κλπ, πληρώνει σήμερα φόρο κημητηρίου και μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί, λέτε. Γιατί έχει επιλέξει ότι αν θα πεθάνει θα τα αφήσει στη Λευκοσία π.χ. Μάλιστα.
0: Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς, Άγγλους, κοινοτικούς κλπ.
1: Δεν υπάρχει διαφορά αν είναι κάποιος Κύπριος ή μη Κύπριος.
0: Εάν δεν πληρώνει κόστα, δεν πληρώνει. Είναι εξαίρεση.
1: Μάλιστα. Και για πόσα χρόνια ισχύει ότι έχει κανείς δικαίωμα σε αυτόν τον τάφο?
0: Είναι ΕΣΑΗ.
1: ΕΣΑΗ είναι μόνιμο, δεν γίνονται.
0: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
1: Μάλιστα. Είναι δικό του το μέρος εκείνο
0: είναι
1: που το αγοράζει.
0: Είναι δικό του. Χώρος για πάντα.
1: Μάλιστα. Αποκτάει περιουσία λοιπόν στο κημητήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλήξατε ομόφωνα, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
0: Ναι, έγινε ψηφοφορία και καταλήξατε.
1: Μάλιστα. Τι άλλα συζητήσατε χθες στην συνεδρίαση? Υπάρχει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον?
0: Ένα από τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κώστα είναι το θέμα καταβολής εξόδων των ναυαγοσωστών. Ο Δήμος αναγκάζεται να πληρώνει το δεύτερο των εξόδων που αφορούν τους ναυαγοσώστες σε όλο το διαμέρισμα, από το νέο χωρίο μέχρι τον Πομό.
1: Ναι.
0: Είχε ζητηθεί και πιο παλιά από τις κοινότητες, αλλά και πριν 2 χρόνια από το Δήμο, να μειωθεί αυτό το κόστος. Γιατί στο Δήμο αναλογεί περίπου έναν ποσό 226.000 ευρώ για κάλυψη του 1/2 των ναυαγοσωστών.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς ισχυριζόμαστε ότι το κόστος αυτόν κανονικά θα έπρεπε να το καταβάλει το κράτος και όχι οι κοινότητες ή οι Δήμοι. Γιατί ο ναυαγοσώστης δεν εκτελεί έργο που αφορά αποκλειστικά τον Δήμο, αλλά το κράτος. Οι παραλίες δεν ανήκουν στους Δήμους.
1: Ναι, αλλά τις εκμεταλλεύονται οι Δήμοι. Νοικιάζουν κρεβατάκια, ομπρέλες. Έχουν κέντρα αναψυχής, εκεί παίρνουν, εισπράττουν ενίκεια, δηλαδή δικαιώματα.
0: Αλλά τα κέντρα αναψυχής δεν έχουν καμία σχέση με τους ναυαγοσώστες.
1: Ναι, δεν έχουν, αλλά είναι στην παραλία. Π.χ. λέω τώρα για παράδειγμα
0: οι πλάζ
1: στην πόλη Χρυσοχούς ή το στο κάμπινγκ για παράδειγμα, εκεί το κέντρο αναψυχής.
0: Οι παραλίες αυτές σε καμιά περίπτωση δεν πιάνει ο Δήμος 226.000 ευρώ, ούτε τα μισά δεν παίρνει από την ενοικία στην παραλία.
1: Μάλιστα, άρα λέτε ότι είναι ένα έξοδο το οποίο επιβαρύνει τον Δήμο.
0: Πρέπει να μειωθεί, ναι. Εμείς ζητούμε το κόστος να μειωθεί αισθητά. Να πάει στο 1/3, το πιο λίγο.
1: Μάλιστα. Ότι είναι υπερβολικό το κόστος αυτό που καταβάλλεται. Ναι.
0: Γιατί, να σου πω και κάτι. Επήραν απόφαση το κράτος μαζί με τη συντεχνία των ναυαγοσωστών να αυξήσουν τους μισθούς. Να βάλουν αντί έναν ναυαγοσώστη 3 σε μια παραλία, να πούμε. Το Δήμο δεν και φωνάξαν το να συζητήσει μαζί και να πει απόψεις.
1: Θα έχετε ναυαγοσώστες φέτος?
0: Βεβαίως.
1: Θα έχετε.
0: Σε κάποιες παραλίες, ναι. Στον Πομό θα υπάρχουν.
1: Στον Πομό θα υπάρχει. Στην Αργάκα, στην πόλη.
0: Στην Αργάκα και στη Γυαλιά ακόμη δεν φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει, μάλιστα. Και θα υπάρχει στην Πλάζ εκεί, λίγο πιο πέρα εκεί στο Λατσί και στο νέο χωριό, στην παραλία του Τάκα και του Γιαννάκη, αντιλαμβάνομαι. Παλιότερα υπήρχε και στα Λουτρά της Αφροδίτης, δεν ξέρω.
0: Καταργήσαμε το γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάγιο έτοιμα, λέτε, για να μειωθεί το κόστος του Δήμου που πληρώνει.
0: Είναι ψηλό το κόστος ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Να πω ένα παράδειγμα. Στον Πομό υπάρχουν 20 κρεβατάκια, 15 ομπρέλες π.χ.
1: Ναι.
0: Και πληρώνει ο Πομός, ας πούμε, 22 με 23 χιλιάδες ευρώ.

0: για αυτό το πράγμα. Δεν είναι υπερβολικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Απ' την άλλη όμως, το να μην υπάρχουν ναυαγοσώστες σε παραλίες, όταν θέλουμε να είμαστε ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός.
0: Χρειάζονται, επιβάλλεται να υπάρχουν, αλλά το κράτος να αναλάβει το κόστος που το αναλογεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα που το συζητάμε αυτό το ζήτημα γενικότερα και αναφέρθηκα και στο κάμπινγκ, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε οποιαδήποτε ενημέρωση τι γίνεται με τους επενδυτές εκεί που ανέλαβαν τον κατασκηνωτικό χώρο. Σαν να βλέπω να μην γίνεται απολύτως τίποτε εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε
0: για την ώρα, Κώστα, έχεις δίκιο, ούτε και εγώ βλέπω να γίνεται κάτι. Όμως έχουν συμβόλαιο οι άνθρωποι, έχουν καταθέσει εγγυητική. Έχουν ακόμη ένα χρόνο κάνουν τα έργα τα οποία
1: αλλά ήδη χάθηκαν 7-8 μήνες μέχρι τώρα χωρίς να γίνει τίποτε εκεί. Απλώς κόπηκαν κάποια κλαδιά, μπήκανε...
0: Δυστυχώς το συμβόλαιο είναι τέτοιο, του δίδει χρόνο για να κάνουν τα απαιτούμενα έργα εντός του κάμπι και να το λειτουργήσουν.
1: Μπορεί να φτάσουμε στο λήξη του συμβολέου και...
0: Ήδη ετοιμάζομαι ερώτηση στον Δήμο με κάποιους αντιδημάρχους προς τον Δήμαρχο, ούτως ώστε να μας ενημερώσουν οι ενοικιαστές τι σκοπεύουν να κάνουν, πού ευρίσκονται και γιατί, ας πούμε, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι και δική σας...
0: Είναι και δική μας έννοια, ναι. Και ό,τι μας ρωτά ο κόσμος
1: και διαπίστωση, και γιατί και εγώ προχθές διαπίστωσα ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Και απλώς
0: εκτός από αυτά που ανέφερε.
1: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με την Ένωση Αντιδημάρχων που είσαστε...
0: Να πω και κάτι άλλο, Κώστα μου, πριν να πω στην Ένωση Αντιδημάρχων. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που συζητήσαμε στο Δήμο είναι το θέμα εγγραφής δρόμων. Έχουν ζητηθεί από το κτηματολόγιο, έχουν γίνει αιτήματα από τις κοινότητες, τα διαμερίσματα και των Δήμων για εγγραφή δρόμων με συγκαταθέσεις ιδιοκτητών. Απήντησε το κτηματολόγιο ότι δεν μπορεί ο Δήμος να απευθυνθεί πλέον στο κτηματολόγιο για το θέμα αυτό, ενώ οι κοινότητες δικαιούνται, τα χωριά δικαιούνται, ο Δήμος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, καθότι ο νόμος δεν περιλαμβάνει. Ο νόμος, όπως λέμε, όπως έχει εξελιχθεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν επιτρέπει στον Δήμο να υποβάλει αίτημα εγγραφής δρόμων. Αν είναι δυνατόν, και παραπέμπει τον Δήμο στο περιαπαλλοτρίο συνόμων του 62. Δηλαδή, αν είναι μεταρρύθμιση αυτή, αντιλαμβάνεστε εγώ στο.
1: Μάλιστα, άρα υπάρχει δηλαδή έλλειμμα και σε αυτό, ότι οι κοινότητες δικαιούνται, οι δήμοι δεν δικαιούνται και εσείς είστε ένας δήμος που αποτελείστε από 15
0: κοινότητες.
1: 14 κοινότητες, μάλιστα. Μάλιστα, για πείτε μας τώρα για την Ένωση Αντιδημάρχων.
0: Η Ένωση Αντιδημάρχων βρίσκεται, όπως λέμε, στο τελικό στάδιο εγγραφής. Είχε προηγηθεί... αλλαγή στο καταστατικό μας, ζήτησα δηλαδή από την επαρχιακή διοίκηση μετά από πολλούς μήνες να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές οι οποίες αφορούσαν βασικά τα περιουσιακά της Ένωσης Δήμων που θα καταλήξουν σε περίπτωση που διαλυθεί η Ένωση Αντιδημάρχων. Εμείς είπαμε δεν έχουμε περιουσιακά, όμως πρέπει να γράψετε πού θα πάνε. Θα πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, θα πάνε στην πολιτεία, θα πάνε στην εκκλησία. Εντάξει, και βάλαμε μέσα, βάλαμε τον δικηγόρο, διόρθωσε το καταστατικό, ξαναυπογράφτηκε από την Επιτροπή. Βρίσκεται πλέον στην επαρχιακή διοίκηση, το επήρα προσωπικά και αναμένω εντός των ημερών να πάρουμε την τελική έγκριση, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι μόλις εκλεγεί η νέα Βουλή, να έρθουμε σε επικοινωνία με τα κόμματα, ούτως ώστε να υποβάλουμε τις αλλαγές που ζητούμε, που εισηγούμαστε και που εισηγήθημαν ξανά στο προηγούμενη Βουλή, αλλά δυστυχώς δεν έτυχαν σωστής αντιμετώπισης. Πρόσθεσα μόνο ελάχιστα από όσα ζητήσαμε, ούτως ώστε να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Γιατί σήμερα δεν λειτουργά ο θεσμός αυτός. Είχαν κάνει νομοθεσία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, το Υπουργείο, η Ένωση Δήμων, χωρίς να ζητήσουν από εμάς να παρευρεθούμε και να υποβάλουμε εισηγήσεις και απόψεις, και υπάρχουν πάρα πολλά κενά εις βάρος και των κοινοτήτων και των αντιδημάρχων.
1: Ναι, αλλά άρα ελπίζετε δηλαδή ότι όταν θα αποκτήσετε αυτή την οντότητα ως ένωση αντιδημάρχων θα προωθήσετε και αυτά αποτελεσματικότερα και αυτά τα ζητήματα.
0: Είμαστε έτοιμοι εμείς. Έχουμε ήδη καταγράψει τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τι εισηγούμαστε να γίνει για να λειτουργήσει επιτέλους αυτός ο θεσμός, ο οποίος είναι θεωρητικός, αγαπητέ Κώστα. Δεν λειτουργά το σύστημα σωστά. Έχει συγκεντρώσει τις εξουσίες στα χέρια των δημάρχων, έχει αφαιρέσει τις εξουσίες από τις κοινότητες και υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός που δυσκολεύει, κατά τη γνώμη μου, και τους ίδιους τους δημάρχους να λειτουργήσουν σωστά, αλλά και εμάς που μας αποπλύζει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει φορτώσει η μεταρρύθμιση των κόσμων φορολογίες και δεν έχει δει κανέναν καλό ο κόσμος. Δηλαδή, τι απολαμβάνει ο κόσμος σήμερα, αγαπητέ Κώστα, σε ρωτώ, από την μεταρρύθμιση? Πέραν της αύξησης των φορολογιών, προσθέθηκε κάτι το καινούριο? Δηλαδή, άλλαξε η ζωή του πολίτη, οι υπηρεσίες, οι διευκολύνσεις?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αγαπητέ Κώστα, έχουμε και άλλα σαν αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρωτόκολλο πουθενά που να λέει για αντιδήμαρχο. Δεν δικαιούνται συντάξεως οι αντιδήμαρχοι, ενώ οι κοινοτάρχες δικαιούνται σύνταξη. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζοδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Μπούρμπουλι Thresh Radio Show, κυρίες και κύριοι, 12 Μαΐου. Είμαστε
1: Hello,
0: εδώ.
1: Κόσμε. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Σαν Αμερικανάκι.
3: Έχετε ξεχάσει ότι είμαι και εγώ εδώ.
1: Και έλεγα εγώ τι μας έλειψε. Δεν μπορούσα βέβαια να το συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό που μας έλειπε.
3: Μέλανε Μιλένοβα, ξέρεις ότι έχω στο κινητό μου στοιχεία που μπορεί να σε διασύρουν αν επανόρθω.
1: Στάθη στα μάτια.
3: Οπότε σε παρακαλώ πολύ, θα ήθελα τα σάλιο σου επάνω μου.
1: Φτούσο.
3: Όχι έτσι. Γλύψε με για να μην το κάνω. Θα λες Στάθη τι καλός που είσαι, τι υπέροχος, πόσο ωραία τα λες. Φτούσου. Μισό λεπτό να κάνω κάτι upload.
1: Όχι, όχι.
3: Μέλανε Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ικόγνητος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε γιατί σήμερα θα γίνει πανικός.
1: Oh my goodness.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ κοντά σας και θέλω να σας πω χρόνια πολλά σας, με υγεία και χαρά σας και όλα τα καλά σας σε εσάς και στην οικογένειά σας. Ε, τώρα το βγαλά. Καλό.
1: Τώρα το
0: βγαλά.
1: Καλά, το έχεις πάει σε άλλο βίντεο εδώ, έτσι.
0: Ωραίο δεν ήτανε.
1: Ναι, καλό.
0: Αύριο δεν θα το θυμάμαι, αλλά.
1: Δεν πειράζει, κάθε φορά σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό λες.
0: Ναι.
1: Οπότε πες μας.
0: Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Κιντόρα, γιορτάζει εδώ και τι να πω, μέσα σε τρεις μήνες, τρεις φορές, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει.
0: Τώρα δεν έχω άδικο, συγγνώμη.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν έχεις άδικο. Επίσης, εγώ να πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων.
0: Όπως το είπες λίγο μου θύμισε τους αδελφούς Κατσάμπα. Για κάποιο λόγο.
1: Και θυμήθηκα το τραγούδι ποιος το λέγε, ο Λάκης με το ψηλά ρεβερέ, το αδερφή και νοσοκόμα. Δεν με γιατρέψες ακόμα. Δεν με γιατρέψες και σβήνω.
0: Δεν τα έχω προλάβει εγώ αυτά.
1: Στο κρεβάτι σου θα μείνω.
0: Εγώ το μπουμπούκι δεν τα έχω προλάβει αυτά.
1: Ναι, λίμωνο, ναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε στην αγαπημένη ενότητα του Στάθη Μπόγδανου. Να πούμε για τις γεννήσεις και εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα, σούπερ Αμερικανίδα ηθοποιός, Κάθριν Χέμπορν, 1907.
1: Oh my goodness!
0: Oh yes, Melanie. Και επίσης θα πάω μετά πάρα πολλά... δεν ξέρω αν ξέρεις το Ράμι Μάλεκ, τον ηθοποιό, το ξέρεις? Σίγουρα το ξέρεις.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι, ήμουν σίγουρος, απλά... Ναι.
1: Δεν είμαι καλή με τα ονόματα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Άμα
0: το
1: δω
0: ξέρω.
1: Όμως τη φάτσα, μετά τους θυμάμαι. Ναι.
0: Και επίσης, 1989, Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Α, είχε πει το Aphrodisiac.
0: Αυτό.
1: Έρχεται και η Eurovision. Δεν τα έχουμε σχολιάσει, δεν έχουμε μιλήσει για τη Eurovision.
0: Δεν μας απασχολεί καν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Πρέπει να μας βρείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να μπείτε στα social media, τώρα. Λοιπόν, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram, μπαίνετε αυτή τη στιγμή, μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω ένα θεματάκι για σήμερα.
1: Τι
2: μα έχεις?
0: Το ξέρετε ποια χρονολογία χωρίζονται οι γενιές που παίρνουν τα ονόματά τους? Που λέγανε, ας πούμε, η γενιά Millennials που ήταν το 2000.
1: Α, ναι.
0: Generation X, Generation Z που είναι τώρα η τελευταία. Αυτά.
2: Τώρα ποια είναι?
0: Εσύ όλοι τα ξέρεις.
1: Ναι. Τα ξέρω, δεν ξέρω όλα τα ονόματα.
2: Το Millennium εγώ ξέρω σίγουρα.
1: Το Millennium είναι άλλο. Οι Millennials είναι αυτοί.
0: Millennials είναι όσοι είχαν γεννηθεί.
1: Όσοι γεννηθήκανε.
2: Α, okay.
0: Όσοι ήταν, νομίζω, τότε περίοδο. Κάτσε, θα
2: εγώ
0: πω από την αρχή.
2: Είμαι.
0: Θα στα πω από την αρχή και θα δεις τι. Θα στα πω από την αρχή, βρε.
2: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, η πρώτη γενιά που όταν ξεκίνησε αυτό ήταν η γενιά Silent.
1: Silent.
0: Και ήταν 1926 με 1945.
2: Λέει και γιατί.
0: Ναι. Και την είχαν βγάλει silent,
1: ναι.
0: Γιατί δεν διαμαρτύρονταν και δεν ακούγονταν πολύ. Βίωσαν β' παγκόσμιο και ασχολήθηκαν, λέει, με πρωτογενή τομέα.
2: Α,
1: μάλιστα.
0: Οπότε ήταν εκείνη η γενιά.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει και χαρακτηριστικά για το τι είναι. Κάτσε, θα πω μόνο αυτό και μετά πάμε. Λέει ότι είναι, όποιος είναι σε εκείνη τη γενιά γεννημένος, 1926 με 1945, πειθαρχημένος, προσανατολισμένος στην αξία και πιστός. Ενδιαφέρεται, λέει, για άμεση επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή.
1: Ναι.
2: Θα μας πεις μετά και τα υπόλοιπα.
0: Θα σας τα πω όμως πιο γρήγορα, για να μην τρώμε τόσο πολύ ώρα.
2: Ναι, γιατί πρέπει να βρω και εγώ που είμαι.
0: Ναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίτες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και η επόμενη γενιά ήταν 1946 με...
1: Με...
0: Ό,τι να γράφει εδώ το άρθρο.
1: Με... Δεν βλέπω κανένα.
0: Παιδιά, το άρθρο που έχω γράφει 1946 με 1064. Πρέπει να ήταν μέχρι το 1964.
2: Αχ, η γιαγιά μου είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ήτανε baby boomers λεγόντουσαν.
2: Α, η γιαγιά μου είναι baby boomers.
0: Δεσμευμένος, αυτάρκης, ανταγωνιστικός.
2: Όχι, δεν είναι γιαγιά μου έτσι.
0: Αυτό λέει.
1: Influencer.
0: Και λέει, ονομάστηκαν baby boomers γιατί τότε ήταν έκρηξη γεννήσεων.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Είχαν πάρα πολύ ο πληθυσμός. Πάμε καπάκι στην επόμενη που είναι γρήγορη. Generation X, 1965-1980.
2: Α, η μητέρα μου και ο
1: πατέρας
2: μου.
0: Αυτοί είμαστε εμείς.
1: Είμαστε Generation X.
2: Όχι εγώ.
0: Λέει, πολυμήχανος, λογικός, καλός λύτης προβλημάτων.
2: Σίγουρα όχι.
0: Και ονομάστηκε, λέει, Generation X και καλά συνδέεται, λέει, με το... Ξένιαλ, πώς διαβάζω τώρα αυτό.
1: Okay.
0: Να βάζει, λέει, μέσα ότι είναι κοντά στην τεχνολογία.
2: Εσείς.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Εμείς είμαστε κοντά στην τεχνολογία.
1: Ίσως, ναι.
0: Ναι, κοντά στην τεχνολογία, λέει. Θα σου τα πω μετά. Άλλη είναι η επόμενη γενιά.
1: Ναι.
2: Μετά είναι η δική μου γενιά.
1: Λύσαξες.
2: Εγώ με το New Generation.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Στάθη, μας άφησες με την Generation X.
1: Τελειώσαμε με την Generation X και μετά ήταν 1980 με 1995. Millennials, Generation.
2: Δεν με πιάνει.
3: Με πιάνει εμένα.
1: Τι είσαι, ακόμα ούτε σε αυτήν
2: είσαι. 96 είμαι.
1: Οπότε
2: δεν
1: είσαι ούτε σε αυτή, δεν είσαι Millennials.
2: Δεν είμαι Millennials.
1: Ναι, Millennials λέει
2: ότι.
1: Δεν μου
2: τα έβγαζε όμως, γιατί είμαι Millennova.
1: Μπορείς να πάρεις τα καλά χαρακτηριστικά και από τις δύο γενιές, Μελένη. Λοιπόν, οι Millennials είναι το όνομα προφανώς βγήκε επειδή ήταν στο Millennium.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι κάποιος που είναι γεννημένος σε εκείνη τη χρονική περίοδο είναι βέβαιος, διακατέχεται από περιέργεια, αμφισβητούν τις αρχές. Mm-hmm. Και λέει ο Dr. Abramson πιστεύει ότι από αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, λέει, πολύ άσχημα από ορισμένες από τις παλαιότερες γενιές, οι οποίες θα ήταν λιγότερο πιθανό να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους φαίνεται λίγο πιο περίεργο.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι η γενιά της Melanie, Generation Z. 1997-2010.
2: Να σου πω κάτι, 1996 πώς σε καταλέγεται.
1: Όντως δεν έχουν μέσα το 96.
3: Είσαι, δεν έχεις γενιά.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω γενιά.
1: Τόση ώρα. Μιλένοβα.
2: Τόση ώρα περιμένει για να μάθω ποια γενιά είμαι.
0: Εσύ ανήκεις στη γενιά των Μιλένοβανς.
2: Έχεις πει όλες τις γενιές.
1: Μιλένοβανς.
2: Δηλαδή το 96 δεν έχει καμία γενιά.
0: Όχι, το 96 δεν έχει.
1: Είστε
0: απροσδιόριστοι.
3: Ναι,
1: είσαι και τα δύο.
2: Είμαι...
1: Παίρνεις και την Generation Z που είναι φιλόδοξος και είναι ψηφιακός ηθαγενής.
2: Μ' αρέσει,
1: το θες.
2: Το αγοράζω.
1: Το παίρνω και τα δύο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Είμαστε εδώ κοντά σα και τι σας έχω.
1: Τη χρήσιμη πληροφορία τη Μέρη.
0: Ναι.
2: Τη βιοχρήσιμη συμβουλή από τη φίλη σα τη Μελανή.
0: Όχι, αυτό είναι στο Good Vibes Only, Βρεστάθη μου.
2: Έχασα το jingle.
0: Λοιπόν, θα μας πάω στον Καναδά.
1: Και
0: συγκεκριμένα.
2: Και ζεστό, δεν βρήκε. Καναδά, πάμε.
0: Και συγκεκριμένα θα μας πάω στο Newfoundland, στον Καναδά. Δηλαδή ο Ατλαντικός Ωκεανός, ο οποίος λέει παγώνει σε σημείο που μπορούν εκεί να παίζουν ακόμη και χόκκι. Ωκεανός.
1: Ο Ατλαντικός Ωκεανός, ναι. Δηλαδή σε εκείνη την περιοχή παγώνει.
0: Ναι. Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός της Γης, καλύπτοντας το 1/5 της επιφάνειάς της.
1: Προφανώς, γιατί λέει, καταλαβαίνεις τώρα,
2: καταλαβαίνεις το ατόλι για πόσο κρύο μιλάμε για να παγώσει κομμάτι της θάλασσας.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα, το μέσο βάθος του είναι 3.338 μέτρα και το μεγαλύτερο βάθος 8.605 μέτρα. Δηλαδή για να παγώσει.
2: Δεν παγώνεις εκεί αν τα σημεία, ρε Μελανή.
0: Ναι, αλλά όχι, σου λέει και καλά ότι το μέσο βάθος, όταν ξεκινάει.
2: Απλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι κάτι. Δηλαδή,
3: το βάθος είναι σαν πέτσα το γιαούρτι πάνω από
0: ναι, αλλά για να μπορεί να παίξει χόκκι, προφανώς πιάνει καλά. Δεν πιάνει μια πέτσα.
2: Χόκκι και στην πέτσα για το γιαούρτι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, αν σε εκείνο το σημείο παγώνει.
1: Αχα.
0: Θα μου πεις βέβαια μέχρι πόσο βαθιά, μέχρι τι απόσταση μπορεί, γράφει μέχρι τι απόσταση παγώνει, ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν γράφει, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να σας παραπληροφορήσω.
0: Για να λένε ότι μπορείς να παίξεις χόκεϊ, προφανώς ότι καλύπτει μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια.
1: Κοίτα, βλέπω φωτογραφία, γενικά, ναι, καλύπτει μεγάλη επιφάνεια.
2: Εντάξει, μπορεί να παίζουν στην παραλία, ρε.
0: Ποια
1: παραλία, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου.
2: Η φωτογραφία είναι λίγο μουφαγό, δεν τα πιστεύω.
1: Να σου πω κάτι, είναι και τυφλός αυτός, δεν βλέπει.
2: Είναι
1: φωτογραφία
2: που έχει κάνει η Μέλανη μόνη της.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να θυμηθούμε να πάρουμε στο Στάθη ένα ζευγάρι γελιά, νομίζω.
0: Έχει ήδη. Έχει, έχει.
2: Πιστεύεις ότι η Μέλανη είναι από τις τύψεις που θα έφτιαχνε μια ψεύτικη φωτογραφία για να έρθει εδώ πέρα να το κάνει θέμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Κάτι
0: όχι,
1: τέτοιο μόνο εσύ θα μπορούσε να κάνει.
2: Θα το πίστευα και θα το έκανα.
0: Πάνω το πίσω αυτό που είπε, δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
2: Εγώ ήθελα να ρίξω στάχτη για να σα δείξω μετά μια φωτογραφία που έχω φτιάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω κάτι σοκαριστικό.
1: Δηλαδή?
0: Θέλω να σας πω,
1: ναι.
0: Το ξέρετε το λογότυπο, το γνωστό με τη γλώσσα των Rolling Stones?
1: Ναι, ναι. Που είναι δημιούργημα του Άντι Γουόρχολ.
0: Όχι.
1: Τι όχι?
0: Είναι δημιούργημα, αλλά θέλω να σου πω ότι από πού το έχει πάρει, γιατί το έχει κλέψει από κάπου. Δεν το έχει φτιάξει.
1: Α, το έχει κλέψει. Α, τον απατέον.
0: Ναι. Είναι εμπνευσμένος εισαγωγικά από την Ινδουιστική θεά Κάλη.
1: Α, είναι και αυτή που έχει μια γλώσσα έξω, κάτι
0: ναι, ναι, ναι, που είναι έτσι μπλε λίγο σαν στροφάκι.
2: Ναι, σωστά, ναι, σαν στροφάκι, λίγο Κάλη. Δεν είναι σαν το θεό το dude που είναι τέλειος.
1: Έλα, σοβαρά,
0: Δεν το ξέρω.
2: Μπράβο, Μέλλον. Αυτό ήταν κάτι καλό που είπες επιτέλους.
1: Αυτό ήταν χρήσιμο.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για να μην ξεχνιόμαστε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας ή άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο Instagram. Πάλι Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μας ψάξετε, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε ένα like, θα μας κάνετε ένα follow. Έτσι καμιά καρδουλίτσα, ξέρετε εσείς τα γνωστά. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
2: Γιατί να σταματήσει,
0: με θέματα για να τα συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα τις επόμενες μέρες. Τα είπα αναλυτικότατα.

Εσύ από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Βαδισμούλου ταχώς
1: για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τι μένει? Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Τσούπια σας.
2: Τσακ μπαμ.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, κοντά σας και για σήμερα ήταν η πανέμορφη και τετραπέρατη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Τετραπέρατη.
2: Πόσο καιρό να το πω.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
2: Κοντά σας σήμερα έτσι δύο ώρες ηχούσε στην καρδούλα. Ήταν κοντά σας ο τετράποδος.
1: Τι τετράποδος, βρε?
2: Στάθης Μπόγδανος.
1: Ο Στάθης Μπόγδανος σε τετραποδική στήριξη. Εμένα είπε 40 Μπογδανούσα. 4, 40. Και ο πνευματόδης Τόλης Αγγελακόπουλος. Μέχρι την επόμενη φορά θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα
2: bye.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

0: mı?
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

και η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπας στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa no...

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Σε τεντωμένο σχοινή, ακροβατεία και χειρία στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να έχουν περιέλθει επί του παρόντος η αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται εκνευρισμένος από την στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σύμφωνα με συμβούλους του, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε στρατιωτική δράση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ εκτιμά πως οι εσωτερικές διαφωνίες εμποδίζουν την Ιρανική κυβέρνηση να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον αμφισβητεί το κατά πόσον η Ιρανική ηγεσία είναι πρόθυμη να διατυπώσει μια σοβαρή διαπραγματευτική θέση. Πριν από μερικές ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις εναντί του Ιράν. Σύμφωνα με πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συνομιλιών, δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αυριανή αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου για την Κίνα.

0: Η Τεχεράνη προειδοποιεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζαέι, τονίζει πως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα εξεταστεί στη Βουλή. Ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% θεωρείται από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές κυβερνήσεις επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα εμπλουτισμού από πλευράς Ιράν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση των Ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεζβολάχ. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή, το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τα περίχωρα των πόλεων Αλ-Μανσούρι και Μαντζντάλ Ζουν. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτια στο νότιο Λίβανο, ενώ αναφέρθηκε επίσης έντονη δραστηριότητα μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από τον ποταμό Λιτάνι. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι μόνο ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αμερικανικής Εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε πηγές της που δεν κατονόμασε, βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχαν στόχο στις αρχές Απριλίου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ίσο Λαβάν, Ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις που δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η προσιτή βιώσιμη και κοινωνική στέγαση, καθώς και οι αναδυόμενες στάσεις της αγοράς κατοικίας, θα είναι στο επίκεντρο της άτυπης Υπουργικής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Στέγαση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία υπό την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση υπό την Προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου παρέχει ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου για την προσιτή, βιώσιμη και κοινωνική στέγαση, καθώς και για τις αναδυόμενες στάσεις της αγοράς κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού στεγαστικού μέλλοντος σε επίπεδο κρατών μελών. Η Κύπρος εφαρμόζει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αποσυμπίεση των τιμών, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το σχέδιο επιδότησης νέων και νεαρών ζευγαριών είχε μεγάλη ανταπόκριση με πέραν των 1000 αιτήσεων και αποφασίστηκε η επέκτασή του ώστε να καλυφθούν επιπλέον δικαιούχοι. Όπως είπε, προωθείται το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω για αξιοποίηση καινών κατοικιών μέσω κρατικών χορηγιών. Ερωτηθείς για τις αλλαγές στην διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης και διαφάνειας χωρίς να ισχύει η διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου. Διεξάγεται σήμερα στις 10 η ώρα Κύπρου στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών, ανάμεσα τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά μετά την Μολδαβία, Σουηδία και Κροατία, ενώ ακολουθούν Πορτογαλία, Γεωργία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Βέλγιο, Λιθουανία, Σαν Μαρίνο, Πολωνία και Σερβία. Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την 5η 14 Μαΐου και με τη συμμετοχή επίσης 15 χωρών, ανάμεσα τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τσάλα. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 8η θέση. Ο τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος, διαψεύδει αναφορές του Προέδρου του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου ότι είχε εναντιωθεί στην κατασκευή του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πως αν είχε εισακουστεί η ελεγκτική υπηρεσία του 2016, σήμερα ο δρόμος θα είχε ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Αγνόησαν, πρόσθεσε, τις επισημάνσεις της ελεκτικής υπηρεσίας ότι ο δρόμος με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα είναι σκοτόστρα. Ο κ. Μιχαηλίδης διέψευσε επίσης αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι ως Γενικός Ελεκτής συγκάλυπτε παρανομίες του Εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμιά καταγγελία σε βάρος του κ. Φέδωνος και η μόνη περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε η ελεγκτική υπηρεσία ήταν το 2023, την οποία και διερεύνησε παραπέμποντας την υπόθεση στην αστυνομία και τη Γενική Εισαγγελία. Ο κ. Μιχαηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική επιτυχία του κινήματος που ίδρυσε, λέγοντας ότι με την κοινοβουλευτική δύναμη που θα έχει στην Βουλή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πέραν του 30% είναι οι απώλειες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ο πρόεδρος του ΠΑΣΗ Ξέθανος Μιχαηλίδης. Από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, είπε, δεν επηρεάζεται μόνο αυτή η σεζόν, αλλά και η επόμενη. Αυτή την περίοδο, είπε, κλείνονται συμφωνίες για το 2027 και οι τουριστικοί οργανισμοί ασκούν πιέσεις για περαιτέρω μείωση τιμών, γεγονός που θα επηρεάσει την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε μεγάλο πλήγμα την διατήρηση της οδηγίας για την Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι περιορίζει τις κρατήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Αισιόδοξο χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες, παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί, διατηρούν τα πτητικά τους προγράμματα προς την Κύπρο. Αναφερόμενος στα αιτήματα του κλάδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΗ ΞΕ τόνισε ότι αναμένουν από την κυβέρνηση να εξαγγείλει την επιδότηση της απασχόλησης των ξενοδοχείων υπαλλήλων για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς χαρακτηρίζει υπέρογκο το ποσό που επομίζεται για την εργοδότηση ναυαγοσωστών στις παραλίες της περιοχής και ζητά από το κράτος να μειώσει το μερίδιο που καλύπτει. Ο αντιδήμαρχος του Πομού, Ανδρέας Διονυσίου, χαρακτήρισε άδικο να καλείται ο Δήμος να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 200.000 για την εργοδότηση ναυαγοσωστών, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Στασιμότητα επικρατεί στο σχεδιασμό για τον κατασκηνωτικό χώρο στην πόλη Χρυσοχούς. Από τον περασμένο Οκτώβριο που υπογράφηκε το συμβόλαιο με την εταιρεία, μέχρι τώρα δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστική εργασία για την επαναλειτουργία του χώρου όπως προβλέπουν τα σχέδια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του συμβολέου η εταιρεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσει τον χώρο σε διάστημα 24 μηνών, καταβάλλοντας ετησίως στον Δήμο το ποσό των 150.000 ευρώ. Μετά την παρέλευση 8 μηνών, στον χώρο δεν έγινε οποιαδήποτε εργασία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη του έργου. Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα εντόπισε η αρχαιολογική αποστολή του North Carolina State University στην προϊστορική θέση Μακούντα Βούλες Μερσινούτια στην επαρχία Πάφου. Η ανασκαφή διεξήχθη από τις 15 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου 2025 υπό την διεύθυνση της δόκτωρος Kathleen Crossman, με χρηματοδότηση από το National Science Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το North Carolina State University και από τον American Society for Overseas Research. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η ανασκαφική έρευνα στο νεκροταφείο στη Μακούντα προσθέτει νέα δεδομένα στη σύνθετη εικόνα των ταφικών πρακτικών της χαλκολιθικής περίοδου στην Κύπρο. Παράλληλα, επισημαίνει πόσο τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές με τα γνωστά νεκροταφεία της Σουσκιού, παρέχοντας έτσι νέα στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση στην προϊστορική Κύπρο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα παράλια καθώς και τα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo. Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: και η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζοδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Αρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.2.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

πάρα πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με τους, μια συνέντευξη με τους Σουάν και μίλησε και για τους Σουάν και είπε δεν μιλούσαμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σχέση μας τώρα είναι καλύτερη από ποτέ. Μα αν δεν... Πρόσεξτε, αν μιλούσατε δεν θα είχαν διαλυθεί οι Σουάν. Όλα τα συγκροτήματα έχουν μια κατάντια στην Ελλάδα επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μπουζούκια. Τι γίνεται λοιπόν στα μπουζούκια? Ένας καλλιτέχνης και ένα συγκρότημα έχουν τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή έχουν, ας πούμε, από 20 λεπτά, από μισή ώρα, από μία ώρα. Και αυτό έχει μία αμοιβή, 5 δραχμές. Όταν το κάνει αυτό ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, παίρνει τις 5 δραχμές και τις βάζει στη τσέπη του. Και από εκεί πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, τα ρούχα του, ένα μικρόφωνο, τις δημόσιες σχέσεις του, να κάνει τα κουμάντα του. Σκεφτείτε ότι όταν είναι ένα συγκρότημα με 4-5 άτομα, παίρνουν την ίδια αμοιβή που παίρνει ένας καλλιτέχνης, δεν πληρώνονται επί 5. Είναι διά 5. Και αυτοί οι 5 πρέπει να διαιρέσουν αυτά τα λεφτά, διά 5, για να δείτε στο τέλος αν φτάνει κάτι. Αυτή είναι η κατάντια των συγκροτημάτων στην Ελλάδα, του να γίνονται όλοι, να πηγαίνουν όλοι αναγκαστικά στα μπουζούκια. Γιατί αυτό είναι πια στην Ελλάδα ο μόνος τρόπος διασκέδασης. Εκεί έχουν καταλήξει και όλοι οι αποτυχημένοι τράπερ, μάπερ, φάπερ, και γι' αυτό και τελειώνουν ακριβώς μετά. Από εκεί είναι και η έξοδος.

Σαρλή Σερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο. Καλά, αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον Κουμωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και όπου κλήθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθηκε ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν είχαν αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σαν αριστερόν τώρα, είναι δυνατόν να αντιβάσετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά.

τώρα να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό στην ραδιοθεραπεία. Τι μουσική προτιμούν οι ψυχοπαθείς? Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το My Serona των The Knack. My Serona. Να, να, να, να, να, να, να, να, να. Το Diggity των Black Street, και είναι δύο από τα κολλητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Σύμφωνα όμως με μια μελέτη, φαίνεται πως απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικά μυαλά. Το 2017, μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης προσπάθησε να συνδέσει τις μουσικές προτιμήσεις με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Στη λίστα με τα αγαπημένα όσων είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην ψυχοπάθεια, βρέθηκαν κομμάτια όπως το Lose Yourself του Eminem και το What Do You Mean του Justin Bieber. Αντίθετα, το My Serona κατέληξε στην πλευρά των λιγότερων ψυχοπαθών. Να το ψάξετε αυτό. Αυτό να το ψάξετε με τα τραγούδια που έχετε.

διαλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Κόσμος 95.2.
1: Σε τεντωμένο σχοινία, ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να έχουν περιέλθει επί του παρόντος η αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται εκνευρισμένος από την στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σύμφωνα με συμβούλους του, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε στρατιωτική δράση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ εκτιμά πως οι εσωτερικές διαφωνίες εμποδίζουν την Ιρανική κυβέρνηση να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον αμφισβητεί το κατά πόσον η Ιρανική ηγεσία είναι πρόθυμη να διατυπώσει μια σοβαρή διαπραγματευτική θέση. Πριν από μερικές ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις εναντί του Ιράν. Σύμφωνα με πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συνομιλιών, δεν αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις πριν από την αυριανή αναχώρηση του Αμερικανού πρόεδρου για την Κίνα.

0: Η Τεχεράνη προειδοποιεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζαέι, τονίζει πως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα εξεταστεί στη Βουλή. Ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% θεωρείται από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές κυβερνήσεις επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα εμπλουτισμού από πλευράς Ιράν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση των Ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή, το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τα περίχωρα των πόλεων Αλ-Μανσούρι και Μαντζντάλ Ζουν. Σε μια άλλη εξέλιξη, Ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτια στο νότιο Λίβανο, ενώ αναφέρθηκε επίσης έντονη δραστηριότητα μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από τον ποταμό Λιτάνι. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι μόνο ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αμερικανικής Εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε πηγές της που δεν κατονόμασε, βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχαν στόχο στις αρχές Απριλίου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ίσο Λαβάν, Ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις που δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η προσιτή βιώσιμη και κοινωνική στέγαση, καθώς και οι αναδυόμενες στάσεις της αγοράς κατοικίας, θα είναι στο επίκεντρο της άτυπης Υπουργικής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Στέγαση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία υπό την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση υπό την Προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου παρέχει ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου για την προσιτή, βιώσιμη και κοινωνική στέγαση, καθώς και για τις αναδυόμενες στάσεις της αγοράς κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού στεγαστικού μέλλοντος σε επίπεδο κρατών μελών. Η Κύπρος εφαρμόζει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αποσυμπίεση των τιμών, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το σχέδιο επιδότησης νέων και νεαρών ζευγαριών είχε μεγάλη ανταπόκριση με πέραν των 1000 αιτήσεων και αποφασίστηκε η επέκτασή του ώστε να καλυφθούν επιπλέον δικαιούχοι. Όπως είπε, προωθείται το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω για αξιοποίηση καινών κατοικιών μέσω κρατικών χορηγιών. Ερωτηθείς για τις αλλαγές στην διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης και διαφάνειας χωρίς να ισχύει η διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου. Διεξάγεται σήμερα στις 10 η ώρα Κύπρου στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών, ανάμεσα τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά μετά την Μολδαβία, Σουηδία και Κροατία, ενώ ακολουθούν Πορτογαλία, Γεωργία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Βέλγιο, Λιθουανία, Σαν Μαρίνο, Πολωνία και Σερβία. Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την 5η 14 Μαΐου και με τη συμμετοχή επίσης 15 χωρών, ανάμεσα τους και η Κύπρος, 5η 14 Μαΐου και με τη συμμετοχή επίσης 15 χωρών, ανάμεσα τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τσάλα. Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 8η θέση. Ο τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος, διαψεύδει αναφορές του Προέδρου του ΔΥΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι είχε εναντιωθεί στην κατασκευή του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πως αν είχε εισακουστεί η ελεγκτική υπηρεσία του 2016, σήμερα ο δρόμος θα είχε ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. αγνόησαν πρόσθεσε τις επισημάνσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας ότι ο δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας θα είναι σκοτόστρα. Ο κύριος Μιχαηλίδης διέψευσε επίσης αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι ως γενικός ηλεκτής συγκάλυπτε παρανομίες του Εναργεία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Ο κύριος Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμιά καταγγελία σε βάρος του κυρίου Φέδωνος και η μόνη περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε η ηλεκτρική υπηρεσία ήταν το 2023, την οποία και διερεύνησε παραπέμποντας την υπόθεση στην αστυνομία και τη Γενική Εισαγγελία. Ο κύριος Μιχαηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική επιτυχία του κινήματος που ίδρυσε, λέγοντας ότι με την κοινοβουλευτική δύναμη που θα έχει στην Βουλή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πέραν του 30% είναι οι απώλειες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ο πρόεδρος του ΠΑΣΗ Ξέθανος Μιχαηλίδης. Από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, είπε, δεν επηρεάζεται μόνο αυτή η σεζόν, αλλά και η επόμενη. Αυτή την περίοδο, είπε, κλείνονται συμφωνίες για το 2027 και οι τουριστικοί οργανισμοί ασκούν πιέσεις για περαιτέρω μείωση τιμών, γεγονός που θα επηρεάσει την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε μεγάλο πλήγμα την διατήρηση της οδηγίας για την Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι περιορίζει τις κρατήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Αισιόδοξο χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες, παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί, διατηρούν τα πτητικά τους προγράμματα προς την Κύπρο. Αναφερόμενος στα αιτήματα του κλάδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΗ ΞΕ τόνισε ότι αναμένουν από την κυβέρνηση να εξαγγείλει την επιδότηση της απασχόλησης των ξενοδοχο υπαλλήλων για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς χαρακτηρίζει υπέρογκο το ποσό που επομίζεται για την εργοδότηση ναυαγοσωστών στις παραλίες της περιοχής και ζητά από το κράτος να μειώσει το μερίδιο που καλύπτει. Ο αντιδήμαρχος του Πομού, Ανδρέας Διονυσίου, χαρακτήρισε άδικο να καλείται ο Δήμος να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 200.000 για την εργοδότηση ναυαγοσωστών, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Στασιμότητα επικρατεί στο σχεδιασμό για τον κατασκηνωτικό χώρο στην πόλη Χρυσοχούς.

0: στόχους από τον περασμένο Οκτώβριο που υπογράφηκε το συμβόλαιο με την εταιρεία. Μέχρι τώρα δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστική εργασία για την επαναλειτουργία του χώρου όπως προβλέπουν τα σχέδια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του συμβολέου η εταιρεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσει τον χώρο σε διάστημα 24 μηνών καταβάλλοντας ετησίως στον Δήμο το ποσό των 150.000 ευρώ. Μετά την παρέλευση 8 μηνών στον χώρο δεν έγινε οποιαδήποτε εργασία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παράγοντες της περιοχής οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη του έργου. Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα εντόπισε η αρχαιολογική αποστολή του North Carolina State University στην προϊστορική θέση Μακούντα Βούλες Μερσινούτια στην επαρχία Πάφου. Η ανασκαφή διεξήχθη από τις 15 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου 2025 υπό την διεύθυνση της δόκτωρος Kathleen Crossman με χρηματοδότηση από το National Science Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το North Carolina State University και από τον American Society for Overseas Research. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η ανασκαφική έρευνα στο νεκροταφείο στη Μακούντα προσθέτει νέα δεδομένα στη σύνθετη εικόνα των ταφικών πρακτικών της χαλκολιτικής περίοδου στην Κύπρο. Παράλληλα, επισημαίνει πόσο τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές με τα γνωστά νεκροταφεία της Σουσκιού, παρέχοντας έτσι νέα στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση στην προϊστορική Κύπρο. Μια νυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στην Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπωλείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε ενημέρωση για τις έρευνες της αστυνομίας αναφορικά με τους ισχυρισμούς Μακάρη Δροσιώτη στην πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ενημέρωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής, ο οποίος παρέλαβε χθες την σχετική έκθεση από τον αρχηγό αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη βάση των ευρημάτων της έκθεσης δεν τίθεται πλέον ζήτημα διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας ολοκληρώθηκε με την τελευταία απόφαση που λήφθηκε για συνδρομή του FBI στις έρευνες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οποιασδήποτε αποφάσεις θα ληφθούν από την νομική υπηρεσία αφού παραλάβει και μελετήσει το προκαταρκτικό πόρισμα των αστυνομικών αρχών. Με 13 πτυτικά μέσα ηλεκτροοπτικά συστήματα και ενημέρωση πολιτών με SMS, η αντιμετώπιση πυρκαγιών φέτος, είπε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών Νίκος Λογκίνος. Ο κ. Λογκίνος μιλούσε μετά το τέλος σύσκεψης στο Προεδρικό που έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Υπουργού Γεωργίας και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταστολή αλλά και την πρόληψη των πυρκαγιών. Κατά την σύσκεψη έγινε αναφορά από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά για τις ενέργειες τις οποίες έχει κάνει σύμφωνα και με τα ειδικά εθνικά σχέδια αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν. Στόχος της άτυπης υπουργικής συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στη Λευκοσία είναι να αποτελέσει το εφαλτήριο για ενθάρρυνση του διαλόγου και καθορισμό ενεργειών ώστε να ενισχυθούν τα σχέδια των κρατών μελών για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών. Προσερχόμενος στη συνάντηση, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι η απλοποίηση της διαδικασίας και η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις αδειοδοτήσεις. Αυτό πρόσθεσε θα επιφέρει μείωση του διοικητικού κόστους, θα κάνει τις επενδύσεις πιο ελκυστικές, θα επιταχύνει την ένταξη οικιστικών μονάδων στην αγορά και θα βοηθήσει στην αύξηση προσφοράς προσιτής κατοικίας. Συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στο θέμα του αυτόδους πυρετού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι υπό την Υπουργό Γεωργία. Σε δηλώσεις του, ο επίτιμος πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου Μιχάλης Λίτρας επεσήμανε πως οι τιμές για τις αποζημιώσεις έχουν καθοριστεί και αναμένεται να εγκριθούν κατά την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε δε πως η σημερινή συνάντηση ήταν καθαρά ενημερωτική. Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σήμερα οι δύο ύποπτοι 31 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης οδικής σύγκρουσης και εγκατάλειψης σκηνής, η οποία σημειώθηκε στις 6 Μαΐου στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς Καλού Χωριού. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον άνδρα 31 ετών από την Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο το οποίο ενοικίασε το όχημα, και 23χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε δάγκωμα φήνας πιθανόν να οφείλεται ο θάνατος του Αχιλλέα Μιχαήλ χθες στο Πρετόρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διενέργεια της νεκροτομής εντοπίστηκαν ενδείξεις στο κάτω μέρος του ενός ποδιού, πιθανόν από δάγκωμα οχιαστά. Ακριβή αίτια του θανάτου θα ξεκαθαρίσουν μετά τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο 79χρονος είχε δηλωθεί ως αλίπον πρόσωπο από το Σάββατο. Την Κυριακή είχε εντοπιστεί το απόγευμα το όχημά του στο Πρετόρι και τη Δευτέρα βρέθηκε ισορρός του σε κοντινή απόσταση. Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος διαψεύδει αναφορές του Προέδρου του Δίκου Νικόλα Παπαδόπουλου ότι είχε εναντιωθεί στην κατασκευή του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πως αν είχε εισακουστεί η ελεγκτική υπηρεσία το 2016, σήμερα ο δρόμος θα είχε ολοκληρωθεί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Αγνόησαν, πρόσθεση τη επισημάνση τη ελεγκτική υπηρεσία, ότι ο δρόμος με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα είναι σκοτόστρα. Ο κ. Μιχαηλίδης διέψευσε επίσης αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι ως γενικός ελεγκτής συγκάλυπτε παρανομίες του Εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία καταγγελία σε βάρος του κ. Φέδωνος και η μόνη περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε η ελεγκτική υπηρεσία ήταν το 2023, την οποία και διερεύνησε παραπέμποντας την υπόθεση στην αστυνομία και τη Γενική Εισαγγελία. Ο κ. Μιχαηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική επιτυχία του κινήματος που ίδρυσε, λέγοντας ότι με την κοινοβουλευτική δύναμη που θα έχει στη Βουλή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πέραν του 30% είναι οι απώλειες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης. Από την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, είπε, δεν επηρεάζεται μόνο αυτή η σεζόν, αλλά και η επόμενη. Αυτή την περίοδο, είπε, κλείνονται συμφωνίες για το 2027 και οι τουριστικοί οργανισμοί ασκούν πιέσεις για περαιτέρω μείωση τιμών, γεγονός που θα επηρεάσει την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε μεγάλο πλήγμα την διατήρηση της οδηγίας για την Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι προπεριορίζει τις κρατήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ελλάδας. Αισιόδοξο χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες, παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί, διατηρούν τα πτυτικά τους προγράμματα προς την Κύπρο. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς χαρακτηρίζει υπέρογκο το ποσό που επομίζεται για την εργοδότηση ναυαγοσωστών στις παραλίες της περιοχής και ζητάει από το κράτος να μειώσει το μερίδιο που καλύπτει. Ο Αντιδήμαρχος του Πομού, Ανδρέας Διονυσίου, χαρακτήρισε άδικο να καλείται ο Δήμος να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ το χρόνο για την εργοδότηση ναυαγοσωστών, τονίζοντας ότι θα πρέπει το κράτος να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Στασιμότητα επικρατεί στο σχεδιασμό για τον κατασκηνωτικό χώρο στην πόλη Χρυσοχούς. Από τον περασμένο Οκτώβριο, που υπογράφηκε το συμβόλαιο με την εταιρεία Vandelink, μέχρι τώρα δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστική εργασία για την επαναλειτουργία του χώρου όπως προβλέπουν τα σχέδια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του συμβολέου, η εταιρεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσει τον χώρο σε διάστημα 24 μηνών, καταβάλλοντας ετησίως στο Δήμο το ποσό των 150.000 ευρώ. Μετά την παρέλευση 8 μηνών στον χώρο, δεν έγινε οποιαδήποτε εργασία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη του έργου. Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα εντόπισε η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Caroline στην προϊστορική θέση Μακούντα Βούλες Μερσινούδια στην Πάφο. Η ανασκαφή διεξήχθη από τις 15 Ιουνίου ως τις 17 Ιουλίου του περασμένου χρόνου με χρηματοδότηση από Ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η ανασκαφική έρευνα στο νεκροταφείο στη Μακούντα προσθέτει νέα δεδομένα στην σύνθετη εικόνα των ταφικών πρακτικών της χαλκολιθικής περίοδου στην Κύπρο. Παράλληλα, επισημαίνει τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές με τα γνωστά νεκροταφεία της Σουσκιού, παρέχοντας έτσι νέα στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση στην προϊστορική Κύπρο. Στην πόλη μας σήμερα θα εφευρέουν τα φαρμακεία της Ιωάννας Γκλάρα Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 11, και της Άννας Ερατοκρήτου στη Βασιλέου Στασίκου στον αριθμό 3.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα παράλια καθώς και τα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς τα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημερωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης, γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες, και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε απαιτίους, δόξα τω Θεώ, έχουμε και γεγονότα. Χρόνια πολλά σε Γερμανό, Γερμανία, Επιφάνιο και Επιφανία. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα του Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα και Παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βελτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως.

0: Αφέρτο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Ζακ Νόρις μπορεί να διαβάσει βιβλίο απλά αγγίζοντάς το.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Και η αστυνομική ταινία που θα σας προτείνω σήμερα από Netflix έχει τίτλο Luther, The Fallen Sun. Για όσους θέλουν μια πιο σκοτεινή, βαριά αστυνομική ατμόσφαιρα, το Luther, The Fallen Sun είναι εξαιρετική επιλογή. Γενικά έχουμε τον εμβληματικό ρόλο του John Luther, ενός detective που δεν φοβάται να κινηθεί στα όρια για να πιάσει τους εγκληματίες. Θυμίζει εδώ λίγο έτσι κάτι περίεργα, τύπου πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και στη συγκεκριμένη αστυνομική ταινία έρχεται περιπέτεια εδώ αντιμέτωπος με έναν σαντιστικό αντίπαλο που χειρίζεται την τεχνολογία, την ψυχολογία και τον φόβο με ανατριχιαστικό τρόπο. Είναι πολύ δυνατό το story, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι και το κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας παλιό κλασικό αλλά και καινούριο.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω, έστω και λίγο. Γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε. Σας περιμένω αύριο.

0: Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Άννα Βύση και Αιγαίο, πρώτο ημίωρο βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

0: να σε δω να...
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νόιζη στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

0: νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Τελεία.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.